ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

το τέλος, πια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χα...

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν, σχεδιασμένα για να αποδίδουν, φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 2641 020 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641091760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
3: αυτό σου πάει τέλεια.
2: Φοράω ένα άλλο.
3: Καλά, αυτό φοβερό.
2: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
3: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
2: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
4: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
5: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
4: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
5: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
4: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκα παιδιά!
7: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
10: Μυστήριο.
8: Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους.
10: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
10: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
12: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
11: Σκέψου, πράκτικα.
13: Η ώρα είναι 8.
14: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
15: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.

0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

αστέρια παίρνουν φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δύνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410-91-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
8: Έβαψαν τους...
7: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
8: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
10: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
11: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
12: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
13: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Antenna Star. Παρέα.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα.

0: είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
3: Αυτό σου πάει τέλεια.
2: Φοράω ένα άλλο.
3: Καλά, αυτό φοβερό.
2: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
3: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
2: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
1: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
2: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
1: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
2: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
5: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξες!
4: Να το! Το βρήκα παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
1: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
7: Δράση.
1: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
1: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
1: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η ώρα είναι 10. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Σκοτάδι στα φώτα, λοξόδρομη.

0: από ανάγλυφα χέρια
1: του συντάγματος. Κρεσέντο προκλήσεων από την Άγκυρα, δικαιώματα σε αλληλεία, εξόρυξη και γεωτρήσεις. Μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια θέλει να διεκδικήσει η Τουρκία με το νομοσχέδιο Γαλάζια Πατρίδα που σκοπεύει να φέρει προς ψήφιση εντός του Ιουνίου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Στις 10 το βράδυ απόψε ο φετινός διαγωνισμός της Eurovision, ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί έκτος κατά σειρά. Στα αθλητικά για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League παίζουν σήμερα Πανσεραϊκός Πανετολικός, Λάρισα Τρόμητος και Αστέρας Τρυπόλης και Φυσιά.
2: Ο καιρός.
1: Παροδικές νεφώσεις, μασθενείς τοπικές βροχές στην Αττική και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23. Αναλυτικά είδησης και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Τζούλη Τσιγκά.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, ώρα δεύτερη για τις στιχομηθείες μας, 5 λεπτάκια μετά τις 10, είμαστε εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Η Χριστίνα Αγγελάκη εδώ παραμένει στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή έχει την επιμέλεια της παραγωγής, ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια, η Διονυσία Μίτσια απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 8 80 για τα μηνύματά σας, για ό,τι θέλετε να μας μεταφέρει ή μας τα στέλνετε γραπτό στα μηνύματά σας στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τζίγκα ως τις 11.

Πάμε σε μια ειδησούλα που πέρασε λίγο στα ψηλά, έτσι, στα κεντρικά δελτία. Και αυτό είναι ότι οι δικαστές στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλε τις κυρώσεις σε βάρος της ειδικής συζυγετρίας του ΟΗΕ, της Φραντσέσκα Αλμπανέζε. Ο δικαστής, λοιπόν, των Ηνωμένων Πολιτείων έδωσε εντολή την Τετάρτη να υπάρξει αναστολή των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί πέρσι από την Ουάσιγκτον στην ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για την κατάσταση ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Στην Φραντσέσκα Αλμπανέζε επιβάλλονται κυρώσεις από τον Ιούλιο του 25, μετά από τις φοδρές επικρίσεις της για την γενοκτονική πολιτική της κυβέρνησης του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Μάλιστα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών την έχει κατηγορήσει ότι είχε εισηγηθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να προχωρήσει στην έκδοση εντάλματος σύλληψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, του Μπενζαμίν Νετανιάχου. Με ετοιμιγορία του, λοιπόν, ο Ομοσπονδιακός Δικαστής Ρίτσαρντ Λίον διέταξε την προσωρινή αναστολή των κυρώσεων, γιατί η προστασία της ελευθερίας της έκφρασης, είπε, είναι πάντα προς το δημόσιο συμφέρον.

Ανεβαίνει το θερμόμετρο και στα ελληνοτουρκικά μετά την αποκάλυψη ότι ο Ερντογάν ετοιμάζει ένα νόμο πλαίσιο που θα αφορά την εφαρμογή, ο ίδιος θα είναι υπεύθυνος για την εγγύηση και εφαρμογή του νόμου για τις θαλάσσιες ζώνες. Τι θα σημαίνει αυτό δηλαδή? Ότι θα επεμβαίνει όπου κρίνει, ακόμα και πέραν της ΑΟΣ και των χωρικών υδάτων, σε περιοχές που η Τουρκία θεωρεί αμφισβητούμενες. Αυτός ο νόμος θα δίνει υπερεξουσίες στον Ερντογάν και σε κάθε Τούρκο πρόεδρο, πάνω κάτω να αποφασίζει ποια είναι τα όρια της Τουρκίας, έτσι. Θα αντιμετωπίσουμε τα τουρκικά σχέδια σε όλα τα επίπεδα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εδώ, ο Παύλος Μαρινάκης. Αυτά έχουν μόνο εσωτερική και όχι διμερή εφαρμογή, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Τουρκικά σκάφη παρεμπόδισαν για τρίτη φορά ένα σκάφος ελληνικό που πόντιζε καλώδιο ανοιχτά της Αστυπάλαιας και παρενέβη μια φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού. Είχαμε και απάντηση στην Άγκυρα από τον Υπουργό Άμυνα, τον Νίκο Δένδια, από το Αγαθονήσι, όπου βρέθηκε. Από το Αγαθονήσι μίλησε και για το ουκρανικό ντρόουν. Σε άλλο κλίμα από την πρώτη του τοποθέτηση, εκεί ένα 24ωρο από τότε που είχε βρεθεί, που μας έλεγε να μην το ζηλεύουμε, γιατί μπορούμε και εμείς να φτιάξουμε τέτοια. Τώρα ο κύριος Δένδιας είπε ότι το ζήτημα είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος, λέει, που είχε εκρηκτικά έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Και τι θα γινόταν, ρώτησε, αν είχε συγκρουστεί με πλοίο. Περιμένω εξηγήσεις, είπε ο Νίκος Δένδιας του Υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας. Τώρα, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται Έλληνες επιθεωρητές που ερευνούν το ουκρανικό ντρόουν, πιθανότατα, λέει, βρέθηκε στη θάλασσα λόγω τεχνικής βλάβης. Τα πρώτα ευρήματα καταγράφουν ότι το ντρόουν δεν έκανε μεγάλη απόσταση, κάτι που καταλαβαίνετε ότι αδυνατίζει το σενάριο ότι εκτοξεύθηκε από τη Λιβύη. Και οι ίδιες πηγές λένε στο Reuters ότι το σκάφος πιθανότατα δεν κατάφερε να φτάσει στο στόχο του, καθώς έχασε τον προσανατολισμό του. Από την Ουκρανική κυβέρνηση δεν υπάρχει τοποθέτηση επίσημη, καμία. Με αυτά και με αυτά πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα αυτής της ώρας, γιατί έχουμε να πούμε πολλά μετά και για τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα και τι ταμείο κάνουμε από αυτή τη συνάντηση.

0: λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ.

0: κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πω.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκη και Μπούμπι.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: Αυτή είναι η πολύ ωραία Σαλόμη του Λουδοβίκου των Ανογίων με το Σοκράτη Μάλαμα και την Λιζέτα Καλημέρη. Να καλημερίσω και εγώ το Γιάννη εδώ από το Σουλάρι Αρκαδίας. Λέει έχουμε συννεφιά με 16 βαθμούς, μας λέει ο Γιάννης. Ωραία, μια χαρά. Καλημέρα Γιάννη μου. Να καλημερίσω το φίλο μου το Σωτήρη από την Ηγουμενίτσα. Καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους του Σαββατοκύριακου, μας λέει. Έτσι, μπράβο, μας σκέφτεται και μας κανείς. Ο Περικλής λένε, λέει ο Τραμπάκουλας, έτσι ο Τραμπ, λέγε, θέλει να πει προφανώς ο Τραμπάκουλας, έτσι ο Τραμπ, αλλιώς για την Ταϊβάν. Ωστόσο δεν λένε πως η Ταϊβάν είναι Κίνα, όπως τα κατεχόμενα που λείπουν από την Κυπριακή Δημοκρατία ακριβώς, για να ξέρουμε τι λέμε, λέει. Εκεί θα πάμε τώρα, στην επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα. Να δούμε λίγο ένα πρώτο έτσι απολογισμό από αυτά που συζητήθηκαν. Πάντως φαίνεται ότι ο Κινέζος πρόεδρος, ο Σι, ήταν αρκετά πιστικός όταν έλεγε στον Αμερικανό ομολογό του ότι το κλειδί για όλα είναι η στάση των ΗΠΑ στο θέμα της Ταϊβάν, γιατί λίγο μετά ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε μήνυμα στην Ταϊβάν μετά τις επαφές που είχε με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο ότι μην κηρύξετε την ανεξαρτησία σας ποντάροντας στις ΗΠΑ, γιατί εμείς, λέει ο Τραμπ, δεν θα τρέχουμε 15.000 χιλιόμετρα για να κάνουμε πόλεμο. Και ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο Κινέζος ομολογός του είπε πως δεν θα εξοπλίσει το Ιράν. Απ' την άλλη, ενδιαφέρον έχει η ανακοίνωση του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών που είπε ότι δεν έχει νόημα να συνεχιστεί αυτή η σύγκρουση, η οποία, επεσήμανε, δεν έπρεπε να ξεκινήσει εξ αρχής. Οι θαλάσσιες οδοί πρέπει να ανοίξουν το συντομότερο δυνατό και να εφαρμοστεί η κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατό. Η Τεχεράνη απάντησε στον Τραμπ. Δεν θα υποκύψουμε σε απειλές, θα δούμε τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι. Απ' την άλλη, είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Γερμανό καγκελάριο, τον Μέρτς, ο οποίος εκείνος πήρε την πρωτοβουλία, ο Μέρτς, για να μιλήσουν και τα μάζεψε όλα αυτά που είχε πει, ότι το Ιράν έχει ταπεινώσει τις ΗΠΑ κτλ. Έκανε στροφή ο Γερμανός καγκελάριος. Αυτό που στρίβει μόνο προς τα πάνω είναι η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Αναμένονται νέες αυξήσεις φυσικά σε βενζίνη και ντίζελ, όπως καταλαβαίνετε, και φυσικά και ακόμα καινούργιες αυξήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Υπάρχει και μεγάλη ανησυχία για τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου που έχουν φτάσει σε οριακά επίπεδα λόγω του πολέμου, έχουν μειωθεί δραματικά, όπως προειδοποίησε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Τι κάνει η Ευρώπη σε όλα αυτά? Έλα μοντέ, για πάμε λοιπόν στον διευθυντή του ναυτεμπορική.gr, τον Μιχάλη Ψήλο, να μάθουμε περισσότερα. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στους ακροατές σου. Άκουγα πολύ, με πολύ ενδιαφέρον την εισαγωγή σου για την ιστορική, σε εισαγωγικά ή όχι, επίσκεψη του κυρίου Τραμπ. Για πρώτη φορά από 17 επισκέφτηκε ως πρόεδρος ο Τραμπ στην Κίνα. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι τι μένει τελικά, γιατί ήδη ο κύριος Τραμπ έχει φτάσει στην Αμερική, έχει επιστρέψει. Μένει μια εικόνα, μια σύνοδος, θα έλεγα, που χαρακτηρίστηκε από πολύ εντυπωσιακές εικόνες. Mm-hmm. Προσωρινή αποκλιμάκωση της έντασης, μια, θα έλεγα, σκηνοθετημένη όμορφη ατμόσφαιρα, ωστόσο και οι δύο ηγέτες εξακολουθούν να ακολουθούν εντελώς διαφορετικό δρόμο. Αυτό, θα έλεγα, το συμπέρασμα. Οι Ουάσιγκτον και το Πεκίνο θέλουν να δείχνουν ότι συνεργάζονται. Η πραγματικότητα, βέβαια, προετοιμάζονται για έναν μακρύ ανταγωνισμό που θα αγγίζει το εμπόριο, την τεχνολογία, την ενέργεια, την ασφάλεια και τελικά την ίδια τη μορφή της παγκόσμιας τάξης. Όπως είπε ο πρόεδρος Σι, ο Κινέζος, mm-hmm. αυτό που γίνεται σήμερα στον κόσμο συμβαίνει μια φορά στον αιώνα. Mm-hmm. Και αυτό, θα έλεγα, φαίνεται χαρακτηριστικά επίσης, ότι τελικά έγινε μια ωραία συνάντηση χωρίς σημαντικές, τουλάχιστον επιστήμως, συμφωνίες. Mm-hmm. Ακόμα και η συμφωνία, υποτίθεται, που είπε ο πρόεδρος Τραμπ για την αγορά 200 Boeing από την Κινέζικη Αεροπορία, δεν επιβεβαιώθηκε από το Πεκίνο. Φαίνεται λοιπόν ότι τελικά κάτι συγκεκριμένο δεν υπήρξε, γιατί χθες το βράδυ στη Wall Street είδαμε να υποχωρούν οι δείκτες σημαντικά, ναι. Και όχι μόνο οι δείκτες των μετοχών, αλλά για πρώτη φορά ταυτόχρονα μάλιστα.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
7: Έβαψαν τους...
6: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
7: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 032 558.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Του πετρελαίου, σήμερα που μιλάμε, παρά τις κυρώσεις, περίπου το 19% των αναγκών της Ευρώπης σε φυσικό αέριο καλύπτεται ακόμα μέσω ρωσικού LNG που πηγαίνει σε διάφορα λιμάνια ευρωπαϊκά, κυρίως στην Ισπανία, Πορτογαλία κλπ. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι έρμεο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή της μετάβαση, δυστυχώς, των διαφόρων γεωπολιτικών παραγόντων. Δεν έχει εναλλακτικές λύσεις, όσο και αν οι λεγόμενες ΑΠΕ, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γίνεται μια προσπάθεια να αναπτυχθούν, θα έχουν πάρα προβλήματα, τα βλέπουμε και στην πατρίδα μας, δεν υπάρχει δυνατότητα μεγάλης ακόμα τουλάχιστον αποθήκευσης της ενέργειας που παράγεται από τις ΑΠΕ. Άρα εξαρτάται όλο και περισσότερο από τον αμερικανικό γίγαντα σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές φυσικού αερίου, mm-hmm. που όμως το αμερικανικό LNG για πολλούς λόγους είναι πολύ πιο ακριβό, αν όχι τριπλάσια τιμή, από το πάλε ποτέ ρώσικο φθηνό φυσικό αέριο.
0: Άρα γι' αυτό μάλλον γράφεις, Μιχάλη, στο άρθρο σου ότι άρχισαν οι πυρουέτες, έτσι.
1: Ακριβώς. Άρχισαν οι πυρουέτες, γιατί πραγματικά βγαίνει, όταν βγαίνει ο πρόεδρος της Ιταλικής, των Ιταλών βιομηχάνων, και λέει, παιδιά, με αυτόν τον τρόπο μάλιστα μίλησε, απευθυνόμενος προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παιδιά, σταματήστε ή τουλάχιστον κάντε κάτι για να βρούμε λύση με τους Ρώσους, γιατί η οικονομία της Ευρώπης ουσιαστικά οδηγείται σε στασιμότητα. Mm-hmm. Μιλάμε για μια ανεμική ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο, βλέπουμε ένα πληθωρισμό να έχει φτάσει το 4% περίπου κατά μέσο όρο, βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μην ξέρει τι να κάνει, να αυξήσει, να μην αυξήσει τα επιτόκια. Αν τα αυξήσει τα επιτόκια σημαίνει ότι ο δανεισμός ακριβένει, άρα λοιπόν ουσιαστικά η ανάπτυξη περιορίζεται. Αν δεν τα αυξήσει θα συνεχίσει να ανεβαίνει ο πληθωρισμός, θα έχουμε στάσιμο πληθωρισμό, δηλαδή πολύ υψηλό πληθωρισμό και πολύ χαμηλή ανάπτυξη. Η Ευρώπη λοιπόν είναι παγιδευμένη. Είναι παγιδευμένη δυστυχώς για τις επιλογές της. Αναμφίβολα έπρεπε και πρέπει να καταδικάσει την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αλλά έπρεπε από την πρώτη στιγμή, κατά την ταπεινή μου γνώμη, να κοιτάξει πώς θα μπορέσει να βρεθεί μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων. Mm-hmm. Μια λύση η οποία θα ουσιαστικά δεν θα αφήσει τη Ρωσία να επεκτείνει, όπως το έκανε η Ρωσία, τον έλεγχο των Ουκρανικών εδαφών στο 20% περίπου. Η Ευρώπη λοιπόν προσπάθησε ουσιαστικά να αξιοποιήσει, θα έλεγα, ή να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, όχι προς το συμφέρον των επιχειρήσεων, των πραγματικών επιχειρήσεων και της πραγματικής οικονομίας και των οικοκυριών, αλλά προς το συμφέρον των μεγάλων πολεμικών βιομηχανιών. Βλέπουμε λοιπόν η Ευρώπη αξιοποιώντας φυσικά και το θέμα των απειλών του Τραμπ, ότι θέλει να οδηγήσει να αυξηθεί με ίδιους πόρους η άμυνα της Ευρώπης από τους Ευρωπαίους. Τι κάνει, έχει βγάλει ένα τερατώδες πρόγραμμα 800 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το 30 επανεξοπλισμού, πιστεύοντας ότι με την πολεμική με τη μετατροπή της οικονομίας της σε πολεμική θα μπορέσει να υπάρξει ανάκαμψη. Αλλά δυστυχώς όταν έχουμε πολεμική οικονομία και ανάπτυξη πολύ ισχυρή, θα έλεγα, των αμυντικών βιομηχανιών, mm-hmm. βλέπουμε τι συμβαίνει με τη Rheinmetall, με την Dassault, με τις ιταλικές αμυντικές βιομηχανίες, ακόμα και με τις τουρκικές, να παίρνουν χρήματα από τους Ευρωπαίους φορολογουμένους μέσα από τα διάφορα προγράμματα SAFE για να αυξήσουν τα οπλικά τους στην παραγωγή οπλικών συστημάτων.
0: Αδιέξοδα πολλά.
1: Τα συστήματα πρέπει κάπου να διατεθούν και αυτά. Πρέπει κάπου να πουληθούν. Άρα λοιπόν νομίζω ότι έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο.
0: Και επικίνδυνο.
1: Με την πραγματική οικονομία ενισχύουμε την πολεμική βιομηχανία.
0: Ναι, ένα φαύλο και επικίνδυνο κύκλο με πολλά αδιέξοδα που τα πληρώνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Θα σε βγάλω για πολύ λίγο εκτός Ευρώπης, γιατί διαβάζω τώρα ότι ο Τραμπ πανηγυρίζει ότι εξουδετερώθηκε το νούμερο 2 του Ισλαμικού κράτους στην Ιγυρία. Λέει ο Αμπού Μπιλάλ Αλ Μινούκι, ο δεύτερος στην ιεραρχία του Ισλαμικού κράτους παγκοσμίως.
1: Ναι, είναι ο Τραμπ χρειάζεται επιγόντως κάποιες νίκες.
0: Αφήγημα.
1: Με το πόλεμο στο Ιράν, ο Τραμπ ουσιαστικά έχει παγιδευτεί, θα έλεγα, με δύσκολο τρόπο μάλιστα για να βγει έξω, να βρει διέξοδο, έχει παγιδευτεί και αυτό αποδεικνύεται επίσης στο εσωτερικό της χώρας. Μην ξεχνάτε ότι σε περισσότερους από 6 μήνες έχουμε εκλογές για την ανανέωση του Κογκρέσου, mm-hmm. όλης της Βουλής και του 1/3 της Γερουσίας, που φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον ότι είναι δύσκολο να διατηρήσουν οι Ρεπουμπλικάνοι τον έλεγχο και των δύο σωμάτων. Μάλιστα. Άρα τα υπόλοιπα 2-2,5 χρόνια της θητείας του Τραμπ, αν χάσουν τη Βουλή για παράδειγμα από τους Δημοκρατικούς, που θεωρείται πάρα πολύ πιθανό σενάριο, ο Τραμπ θα έχει περισσότερες δυσκολίες να ασκήσει τη δική του εξωτερική πολιτική και Μάλιστα. εσωτερική πολιτική.
0: Μιχάλη Ψήλος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση αυτή και τον πρώτο έτσι, απολογισμό της συνάντησης του Τραμπ με τον Σι. Καλή σου ημέρα. Καλημέρα. Μιχάλης Ψήλος, διευθυντής του ναυτεμπορική.gr.

0: 39 λεπτάκια μετά τις 10. Πάμε να προλάβουμε λίγο. Γι' αυτό και πατάω πάνω στο γάτο του, που ακούμε από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου. Να δούμε λίγο τι γίνεται, γιατί έχει ξεκινήσει από χθες το 16ο τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσαμε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες. Σήμερα θα έχουμε ομιλίες Χατζηδάκη, Γεωργιάδη, Δένδια, Πιερακάκη και πολλών άλλων ακόμα στο συνέδριο. Και θα έχουμε και νέα παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ένα πάνελ που θα έχει θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε πάμε στον πολιτικό συντάκτη, τον Κώστα Παπαχλημίτζο, τον συνάδελφο εδώ, γιατί ξέρει πολύ καλύτερα τι περιμένουμε να ακούσουμε σήμερα και να δούμε λιγάκι, να σχολιάσουμε και αυτά που ακούσαμε χθες. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Δεύτερη λοιπόν ημέρα του συνεδρίου, τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, και έχει και ένα ενδιαφέρον σημερινή ημέρα, γιατί τοποθετούνται, όπως πολύ σωστά είπες, τα λεγόμενα κορυφαία τελέχη, μεγάλη υπουργεία, στο οποίο όπως θέλει ο καθένας, έτσι είναι στην δημοσιογραφική αργό. Δεν αναμένεται να δούμε κάποια έντονη ή έστω ελαφριά διαφοροποίηση, πιθανώς κάποιες αιχμές από κάποιους, αλλά θα παραμείνουν σε αυτό το επίπεδο οι όποιες διαφωνίες. Εκπέμπει μέχρι στιγμής και αυτό να μην εκπέμψει και μέχρι τέλος ένα μήνυμα ενότητας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και γιατί αυτό? Γιατί είναι το τελευταίο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος πριν από τις εκλογές. Όποτε και αν αυτές γίνουν, ο κ. Μητσοτάκη θυμίζουμε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
0: Οπότε
1: και
0: αυτό φρενάρει οποιαδήποτε διάθεση για σοβαρές εκλογές, έτσι, ναι.
1: Φρενάρει, νομίζω, δεν θέλει κανείς, είτε είναι υπουργός, είτε είναι βουλευτής, είτε κομματικός τέλεχος, να του χρεωθεί ότι την ώρα που ο Πρωθυπουργός ρίχνει την πιστολιά, ας πούμε, της εκκίνησης για τον μακρύ προεκλογικό αγώνα, τον μαραθώνιο αυτό προεκλογικό αγώνα, άτυπο μεν, αλλά στην ουσία προεκλογικό αγώνα, ότι κάποιος έρχεται και υπονομεύει την ενότητα της παράταξης, κάνει κάτι τέλος πάντων το οποίο υπονομεύει τον αγώνα αυτών. Σε κάθε περίπτωση, αυτό έτσι κι αλλιώς το στοίχημα που έχει βάλει η Δημοκρατία είναι πολύ μεγάλο, γιατί δεν το έχει πετύχει ποτέ κανείς. Δηλαδή, είμαστε στα 52 χρόνια της μεταπολίτευσης, 52 χρόνια από τότε που καταστάθηκε η Δημοκρατία. Κανένα κόμμα δεν έχει πετύχει να κάνει τρεις συνεχόμενες εκλογικές νίκες και άρα τρεις συνεχόμενες κυβερνητικές θητείες. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να το σπάσει αυτό και να γίνει πρώτη που το κάνει το 2024, και εκ των πραγμάτων το ξέρουμε και από την ιστορία, το βλέπουμε και από τις δημοσκοπήσεις, ότι είναι κάτι δύσκολο. Δημοσκοπήσεις δηλαδή που δεν δείχνουν μεν πρώτη, αλλά όχι αυτοδύναμη.
0: Πώς σχολιάζεται η ομιλία του, η εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες? Ναι, μεταξύ άλλων είπε και αυτό το φοβερό ερώτημα: αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί σε έναν κόσμο αστάθειας και βεβαιότητας, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει?
1: Ναι, αυτό πρέπει να σου πω ότι αυτή είναι πολύ στιάτακα που επεσήμανες από την ομιλία που κάτσε περίπου μία ώρα του Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κυβερνώντος Κόμματος. Γιατί και πολλοί βουλευτές και στελέχοι έλεγαν και μεταξύ τους παρέες πριν ότι κοιτάξτε, εντάξει, πρέπει να πούμε στον κόσμο γιατί θέλουμε τρίτη βία και γιατί να μας ψηφίσει. Γιατί μπορεί να λέει ο κόσμος, έλα ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είδαμε σένα, κυβέρνηση σου 7-8 χρόνια, ας κυβερνήσει κανένας άλλος. Mm-hmm. Άρα πρέπει να έχουμε κάτι πιστικό να πούμε προς τα έξω. Αυτό λοιπόν το πιστικό αφήγημα ξεκίνησε χθες να το χτίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει δρόμο φυσικά μπροστά του, αλλά έδωσε ένα πρώτο περίγραμμα αυτού. Είναι η ατάκα αυτή που είπες, που είπε, είτε μόνος του. Όποιον ρωτάει, λέει, γιατί να μας ξαναψηφίσει, είπε, γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα, είπε ότι αποδείξαμε ότι παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις, και είπε ότι μια τρίτη τετραετία σημαίνει δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενος δηλαδή εκεί στο 2015. Είπε αυτή την ατάκα που συζητήθηκε το άντε τριψήφιο τηλέφωνο, δηλαδή αυτό που υπάρχει στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, την πίση 3 το πρωί σε ένα κόσμο αστάθειας και βεβαιότητας, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει. Τώρα, έβαλε και ένα περίγραμμα για πρώτη φορά του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή αυτό που θα παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία για να πει στους ψηφοφόρους, να ψηφίσουν, να δώσουν μια τρίτη θητεία. Είπε ότι είναι ένα τρίγωνο. Στην μία πλευρά λέει είναι η οικονομία και η συνέχιση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Στην άλλη πλευρά η συνέχιση, όπως είπε, της υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής και άμυνας που κρατούν ελεύθερα ελληνικά και γαλάζια νερά του Αιγαίου. Και η τρίτη πλευρά η θεσμική αναγέννηση της δημόσιας ζωής, είναι αιχμή της σταγματικής θεώρησης. Άρα μπαίνει δυνατά στο κομμάτι το προεκλογικό από τη Νέα Δημοκρατία και η σταγματική αναθεώρηση, δηλαδή θα πιστικό ότι ψηφίστε μας και εμείς θα φέρουμε αυτές τις θεσμικές τομές στο Σύνταγμα που θα επηρεάσουν και την δημόσια ζωή και κατά επέκταση και την ζωή όλων.
0: Η απουσία του Κώστα Καραμανλή έχει σχολιαστεί έτσι στα πηγαδάκια.
1: Ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη. Δεν νομίζω ότι ούτε πίστευε κανείς πραγματικά τις προσπάθειες της Δόνας Μπακογιάννη αλλά και του Θεόδωρου Ρουσόπουλου, που τυπικά έπρεπε να παραδώσει την πρόσκληση ως πρόεδρος της Ολλανδικής Επιτροπής του ΕΔΙΕ. Θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Υπάρχει μια και ψυχική και πολιτική απόσταση του Κώστα Καραμαλή εδώ και 2 με 3 χρόνια, ας το πούμε, κυρίως την τελευταία διετία, αν μπορούμε να το συμπυκνώσουμε έτσι χρονικά, από την παράταξη, γύρω από την ηγεσία της παράταξης. Έχει εμφανιστεί και πολλές φορές από κοινού με τον Αντώνη Σαμαρά, που δεν το κρύβει ότι κινείται παρασκηνιακά για τη δημιουργία νέου κόμματος. Συνεπώς είναι σε μια άλλη, σε μια άλλη διαδρομή εκτός Καραμαλή. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πολιτικά συναντιούνται οι διαδρομές με τον Αντώνη Σαμάρα. Δηλαδή, δεν προκύπτει μέχρι το μέσα από το ρεπορτάζ τουλάχιστον ότι θα υπάρξει μια έμεση, πόσο μάλλον άμεση, στήριξη του εγχειρήματος του Σαμάρα, αν τελικά το κάνει ο Σαμάρας, από τον Κώστα Καραμαλή.
0: Για να δούμε και τις τοποθετήσεις σήμερα και αύριο θα τα ξαναπούμε να μας δώσεις περισσότερα, πιο νέα στοιχεία πια με ό,τι έχει συμβεί σήμερα. Κώστα Παπακλιμίτζο, σε ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε εξελίξεις διάφορες πολιτικές. Σας είπα το νέο βίντεο που ανέβασε ο Αλέξης Τσίπρας με τον κόσμο που του ζήταγε να προχωρήσει σε κόμμα και είπε το Μάρτι ήταν νωρίς. Έχουμε εξελίξεις και στη Νέα Αριστερά, όπου χθες ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής Φερχάτος Γκιούρ. Και σήμερα διαβάζουμε ότι παραιτήθηκε με σοβαρές αιχμές από το πολιτικό γραφείο και ο Αριστίδης Μπαλτάς. Γίνονται πραγματάκια. Η Μαρία Καριστιανού ανακοινώνει 21 του μήνα το κόμμα της. Θα ενταχθεί σε αυτό το κόμμα πιθανότατα με το ρόλο του εκπροσώπου τύπου ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός. Γίνονται πράγματα γενικά. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά, η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
11: Γιατρέ μου.
12: Πείτε μου.
11: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
12: Μάλιστα.
11: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
13: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.
12: www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Βούρκος έως τις κάλπες. Γιατί το μαξί μου προωθεί την πολιτική εξόντωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Στη Λασπία θάλασσα βουλιάζει το γαλάζιο παρακράτος. Συνέδριο με εσωκομματικές μαχαιριές. Το επιτελικό κράτος μυρίζει φόβο και με μπροστάρι το ορφανό του Καρατζαφέρη, σηκωφαντεί το Πασόκ και τον πρόεδρό του. Το πράσινο σχέδιο εξουσίας περνά στην τελική ευθεία με στόχο την αλλαγή. Ο οδικός χάρτης του Πασόκ προς τις εκλογές. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.

0: εδώ με την ανισόπεδη δίσκο του Παν Παν και πολλά από τα μηνύματά σας που έχουν έρθει και δεν θα προλάβω να τα διαβάσω. Επιφυλάσσομαι, θα τα διαβάσω. Είναι η πρώτη φορά που δεν θα προλάβω να διαβάσω τα μηνύματα και να με συγχωρείτε. Έχουμε και Eurovision, παιδιά, απόψε, έτσι. Το γνωστό καλωστημένο pop party με εκατομμύρια fans, μουσική, μεγάλες δόσεις γλαμουριάς, ολίγοι από kids ή και περισσότεροι από kids πολλές φορές. Χτυπάει το τηλεοπτικό προϊόν τηλεθεάσεις αδιανόητες κάθε χρόνο και εδώ στην Ελλάδα. Αρέσει σε πολύ κόσμο. Μας θυμίζει και τα παιδικά μας χρόνια που στυνόταν όλη η οικογένεια για να το δει. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι δεν είναι ένα μουσικό πανηγύρι no political. Το αντίθετο. Και ειδικά τα τελευταία χρόνια και ειδικά φέτος έχει έντονο πολιτικό χαρακτήρα. Έντονο πολιτικό αποτύπωμα. Έχουμε ήδη 5 χώρες, Ισπανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Σλοβενία και Ισλανδία, που απέχουν καταγγέλλοντας την συμμετοχή του Ισραήλ, το οποίο κατηγορείται για γενοκτονική στάση, και είχαν ζητήσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τον διαγωνισμό. Κάτι που δεν έγινε. Αντιθέτως, όταν είχε εισβάλει η Ρωσία στην Ουκρανία, αυτομάτως η Ρωσία αποκλείστηκε και ορθώς. Αλλά δεν συνέβη το ίδιο τώρα και με το Ισραήλ. Και είναι αποκαλυπτικό το δημοσίευμα του New York Times που λέει ότι αναφέρεται στο θέμα αυτό, ότι πολλά κράτη είχαν ζητήσει το προηγούμενο διάστημα τον αποκλεισμό του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα, απειλώντας με μποϊκοτάζ. Ενώ κάποιοι, γράφουν οι New York Times, κατηγόρησαν το Tel Aviv για αθέμητη παρέμβαση στα αποτελέσματα μέσω μιας εκτεταμένης εκστρατείας κινητοποίησης ψηφοφόρων. Το περασμένο φθινόπωρο και το χειμώνα, γράφει το δημοσίευμα, ανώτεροι Ισραηλινοί διπλωμάτες ήρθαν σε επίγουσα επαφή με αξιωματούχους και ραδιοτηλεοπτικούς φορείς σε όλη την Ευρώπη. Και όπως λένε οι New York Times, σκοπός τους φέρεται ότι ήταν η διαχείριση του διαγωνισμού της Eurovision προς όφελος της χώρας τους. Σύμφωνα με άλλο δημοσίευμα, των Times αυτή τη φορά, η EBU, η διοργανώτρια δηλαδή της Eurovision, βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα και το Ισραήλ δαπάνησε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δολάρια σε marketing, γράφουν οι Times, για το διαγωνισμό, με μέρος αυτού του ποσού να προέρχεται από το γραφείο του ίδιου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Κατά τα άλλα, συμπαθέστατος ο Ακύλας και πραγματικά με ένα πολύ πολύ συμπαθητικό νέο παιδί. Έλεγα στο ξεκίνημα για τη βδομάδα που έφυγε και μας άφησε μια πληγή και είναι σαν να γύρισε πάνω μας ένα τεράστιο καθρέφτη που δείχνει μια κοινωνία στρεβλή, δυστοπική. Αυτό συμβαίνει όταν δύο παιδιά αποφασίζουν τη βουτιά στο κενό. Και όπως τα σκεφτόμουν αυτά, σκόνταψα σε ένα εξαιρετικό βιωματικό κείμενο στα social media της Τζένης Ντούρου με τίτλο «Τζένη versus Πανελλήνιες, σκορ 0-25». Έτσι ο τίτλος είναι εύγλωτος από μόνος του και γράφει λοιπόν. «Λοιπόν φίλοι μου, η δική μου ζωή, και ας μην της φαίνεται, κατακεραυνώθηκε από την αποτυχία στις τότε πανελλαδικές και το κόστος εκείνης της αποτυχίας δεν ισορρόπησε απόλυτα ποτέ. Όσες επιτυχίες, όσες πρωτιές, όσα μπράβο και ανέλαβα από τον κόσμο ολόκληρο. Ήμουν άριστη μαθήτρια, άριστο παιδί και πάντα ταλαντούχα. Με τον πατέρα όμως, καλή του ώρα γιατί έφυγε πολύ νωρίς, που θα ήταν ευχαριστημένος από μένα μόνο αν γινόμουν γιατρός. Δεν μπόρεσα να αντισταθώ στις προσδοκίες του και καθώς όλοι γύρω μου ενήλικες δεν πήραν ποτέ την ευθύνη να του πούν «Ρε μεγάλε, ας την ήσυχη». Αυτή θα μπορούσε να ευτυχήσει αν σπουδάσει παιδαγωγικά, φιλολογικά, ιστορία, καλών τεχνών και μπλα μπλα μπλα. Με άφησαν όπως αφήνουν ένα σωρό παιδιά στο έλεος του δικού του ονείρου που ήξερα ότι για μένα θα κατέληγε φιάλτης. Αντιστάσεις δεν είχα, ούτε ανάστημα, αυτά τα απέκτησα μετά από πολλά χρόνια. Ήμουν το πρώτο παιδί μιας τρίτεκνης λαϊκής οικογένειας που κουβαλούσα το φορτίο της δικαίωσης των προσδοκιών του πατέρα μου. Με δύσκολη εφηβεία, δύσκολες παραδοχές, πίστευα ότι αν πραγμάτωνα την επιθυμία του πατέρα μου θα ησύχαζα. Μπούρδες, γράφει. Έδωσα 3 φορές πανελλαδικές, μόνο για ιατρικές σχολές και οδοντιατρική. Η νοσηλευτική ήταν χαμηλός στόχος και φυσικά όλα τα παραϊατρικά παρακμή. Και τις 3 φορές απέτυχα, με υψηλή βαθμολογία σε έκθεση, χημεία και βιολογία και πάτος στη φυσική. Αυτά και καληνύχτα. Στην τρίτη καμπάνα χαντακώθηκε για πολλά χρόνια η ζωή μου σε αίσθημα αποτυχίας, απόρριψης, απογοήτευσης και ανασφάλειας. Ο δε πατέρας μου, γράφει Τζένι Ντούρου, με ένα μάλλον μη λεκτικό τρόπο, μου έκανε σαφές ότι τότε έπαψα να υπάρχω για εκείνον. Ντροπιάστηκε και ματαιώθηκε ο ίδιος. Ό,τι άλλο ήμουν και έκανα ήταν μηδενικό και απορριπταίο. Η δε μουσική και η καστική μου πλευρά καραγκιοζηλίκια. μου επέστρεψε την ύπαρξή μου με την προθανάτια συγγνώμη του. Σπούδασα σε σχολή κοινωνικής εργασίας με υποτροφία. Σπούδασα γαλλικά με υποτροφία. Μπήκα πρώτη στον Πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την πάλι από την Αγροτική Τράπεζα. Τέλειωσα το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο με άριστα. Έπαιξα μουσική με δύο από τις πιο σημαντικές Ελληνίδες δημιουργούς και ερμηνεύτριες, τη Μαρίζα Κόχ και την Ένα Βενετσάνου. Γύρισα μαζί τους στο μισό κόσμο και παντού ξεχώρισα για τα κρουστά μου και για τη φωνή. Δούλεψα πολλά χρόνια με δεκάδες παιδιά και άφησα νομίζω έργο που άξιζε προσοχής. Ζωγραφίζω, γράφω, μιλάω, κατασκευάζω και όλα όμορφα. Φροντίζω ανθρώπους και ζω όσο μου επιτρέπουν οι δυνάμεις μου. Αγωνίζομαι για την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη και την έχω κερδίσει από τόσους πολλούς. Κι όμως εγώ φρόντισα να αφήσω το χνάρι μου κάτω από πολλές πέτρες. Καμιά διαδρομή δεν ολοκλήρωσα. Περιπλανόμενη σε μια ζωή γεμάτη ασυνέχεια.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Ένα παιδί.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11. Το πανόραμα των προσλήψεων στο τέλος του 2026 στο δημόσιο τομέα. Δημοσιεύει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Πρόκειται για 19.489 θέσεις εργασίας, με τις περισσότερες να αφορούν στους ΣΟΤΑ. Συνελήφθη ζευγάρι στους Αγίους Αναργύρους για τις άφλιες συνθήκες διαβίωσης τριών παιδιών 7, 5 και 3 ετών. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα παιδιά να ζουν σε σπίτι που θύμιζε την υπόθεση του δέματος στο Περιστέρι. Μεταφέρθηκαν στο Πέδουν για προστατευτική φύλαξη. Ισχυρό πλήγμα στον ISIS. Ο δεύτερος στην ιεραρχία του Ισλαμικού κράτους, Αμπού Μπιλάλ Αλ-Μινούκι, είναι νεκρός, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι εξουδετερώθηκε σε κοινή Αμερικανο-Νιγηριανή επίθεση. Μήνυματα συνήπειας και αξιοπιστίας σχετικά με την υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ενακτήρια ομιλία του στο 16ο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Παράλληλα, απίθυνε μήνυμα συστράτευσης σε όσους στήριξαν το κόμμα στις προηγούμενες εκλογές αλλά έχουν απομακρυνθεί. Στις προτεραιότητες για τη νέα κυβερνητική θητεία που διεκδικεί η Νέα Δημοκρατία αναφέρθηκε επίσης στη διατήρηση υψηλής ανάπτυξης, στην κλιμάκωση της αμυντικής θωράκισης και στην αναθεώρηση του Συντάγματος μέσα από τη θεσμική αναγέννηση της χώρας. Περιστέντων προκλήσεων από την Άγκυρα, δικαιώματα σε αλληλεία, εξόρυξη και γεωτρήσεις μέχρι τα 200 ναυτικά μιλιά θέλει να διεκδικήσει η Τουρκία με το νομοσχέδιο Γαλάζια Πατρίδα που σκοπεύει να ψηφέρει προς ψήφιση εντός του Ιουνίου. Είμαι εντάξει με το Ιράν να στείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, απευθύνει προειδοποίηση στην Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια αποφάση σχετικά με την πώληση όπλων. Οι πωλήσεις όπλων χρησιμεύουν και ως κοινό αποτρεπτικό στοιχείο εναντίον περιφερειακών απειλών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος της Ταϊβάν, Κάριν Κουό. Η δημιουργία ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και αμερικανικές εγγύσεις ζητεί ο Λίβανος, χαιρετίζοντας την παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ για άλλες 45 ημέρες. Στις 10 το βράδυ αρχίζει ο φετινός διαγωνισμός της Eurovision. Ο Ακυλές με το Φέρτο θα εμφανιστεί έκτος κατά σειρά. Στα αθλητικά για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League παίζουν σήμερα Πανσεραϊκός Πανετολικός, Λάρισα Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά. Ο καιρός. Παροδικές νεφώσεις, μαστινές τοπικές βροχές στην Αττική και τη μέγιστη θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπύρη.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε για ένα ακόμα Σάββατο, για ένα ακόμα Σαββατοκύριακο και μαζί εδώ στις αερολογίες και στα παραπολιτικά 90,1 θα πάμε για τις επόμενες δύο ώρες. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και στον ήχο είναι παρέα μου ο Παναγιώτης ο Χάλαρης. Στα τηλέφωνα σας υποδέχεται η Διονυσία Ημίτσια στο 211-1080-880 και βεβαίως στο radio@papakiparapolitika.gr μπορείτε να στέλνετε όλα σας τα μηνύματα, να τα βλέπουμε, να αλληλεπιδρούμε και να συζητάμε πάνω στα όσα συμβαίνουν ή και δεν συμβαίνουν. Σήμερα κλείνει λοιπόν ένας κύκλος πρωταθλήματος, ένας κύκλος παιχνιδιών που για την ΑΕΚ, η οποία έχει στεφθεί πλέον και επίσημα και μαθηματικά πρωταθλήτρια από την προηγούμενη Κυριακή νικώντας 2-1 τον Παναθηναϊκό, είναι η επισφράγηση της πορείας που ξεκίνησε αρκετά νωρίτερα με πολλές αγωνιστικές υποχρεώσεις από το περασμένο καλοκαίρι για να φτάσει να έχει κατάληξη, όταν κανείς δεν περίμενε ότι αυτή η ομάδα θα έχει αυτό το αποτέλεσμα, όταν δέχτηκε πολλές αμφισβητήσεις και μάλιστα όταν είχε την προηγούμενη χρονιά μια αγωνιστική βουτιά και αποτελέσματα που την είχαν φέρει στο τέλος της τετράδας, έτσι, μετά από τους τρεις Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Φέτος τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, με νέο προπονητή, με νέα νοοτροπία, φιλοσοφία και αγωνιστική συνέπεια, η οποία φάνηκε στη διάρκεια της χρονιάς. Σήμερα λοιπόν είναι η επισφράγηση αυτής της διαδρομής. Σήμερα επίσης είναι η μέρα που γεννήθηκε ο μεγάλος ηθοποιός, ο Πιρς Μπρόσναν, ο Ιρλανδοαμερικανός ηθοποιός, ο οποίος ανδρώθηκε καλλιτεχνικά μέσα από τους ρόλους του στις ταινίες του James Bond. Και ουσιαστικά ήταν ο άνθρωπος που ακολούθησε, που διαδέχτηκε, που έλαβε τη σκητάλη από το Σον Κόνερι, ας πούμε, σε αυτό το ρόλο, και γεννημένος στις 16 Μαΐου του 1953 στην Ιρλανδία, όπου εκεί έζησε τα παιδικά του χρόνια και καθώς μεγάλωσε εγκατέλειψε την οικογενειακή εστία και μετακόμισε στο Λονδίνο μαζί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως νοσοκόμα. Πολύ αργότερα η ζωή, τα πράγματα τον έφεραν στην Αμερική και το 1976 επιλέχθηκε από το διάσημο θεατρικό συγγραφέα Tennessee Williams για να παίξει το ρόλο του McCabe στο έργο «Το σημάδι του κόκκινου διαβόλου». Οπότε αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο σπουδαίος ηθοποιός, σήμερα εορτάζει.

να σας πω πολύ απλά ότι ο Μπρόσναν διαδέχθηκε και τον Τίμωθη Ντάλτον, ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει επίσης σε ταινίες του Bond, και οι δύο ταινίες, οι δύο πρώτες ταινίες που είχαν πρωταγωνιστεί τον Μπρόσναν, η Επιχείρηση Χρυσά Μάτια και το Αύριο Ποτέ Δεν Πεθαίνει, είχαν κάνει ρεκόρ εισπράξεων, έτσι. Το GoldenEye που σας προανέφερα, η Επιχείρηση Χρυσά Μάτια το 1995, και το Αύριο Ποτέ Δεν Πεθαίνει, Tomorrow Never Dies, το 1997 στην Αμερική, και αυτό ήταν το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα για τον Αμερικανό ηθοποιό.

κατά κάποιους η μοναχή, η αθωνική πολιτεία παρουσιάζει το ιδανικότερο μοντέλο διοίκησης και ενδεχομένως θα μπορούσε να μεταφερθεί και στην καθημερινή μας ζωή, θα μπορούσε να μεταφερθεί σε επιχειρήσεις. Υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει επιχειρήσει αυτό το πράγμα να το παρουσιάσει και να το προσαρμόσει σε διαφορετικά δεδομένα από αυτά του Αγίου Όρους και δεν είναι άλλος από το Θοδωρή Σπηλιώτη, ο οποίος έχει γράψει βιβλία και ένα από τα πιο γνωστά του είναι ο μοναχός που έγινε CEO. Θα μιλήσουμε μαζί του και θα συζητήσουμε για το πώς ο μοναστικός βίος και η οργάνωση που έχουν οι μοναχοί μπορεί να έχει επέκταση, μπορεί να έχει προεκτάσεις, μπορεί να έχει εφαρμογή στην καθημερινότητά μας και όχι μόνο. Καθηγητής και επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Σπηλιώτης.

0: Κύριε Σπηλιώτη, πώς είστε, την καλημέρα μου. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά, να έχετε μια ωραία ημέρα, να έχετε έναν ωραίο μήνα αυτόν που διανύουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το εκτιμώ πάρα πολύ. Και να πω και με τη σειρά μου και εγώ συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Έτσι και είμαι και λίγο ΑΕΚτζής, οπότε το χάρηκα λίγο παραπάνω.
0: Είστε και λίγο ΑΕΚτζής και τι άλλο. είστε μόνο ΑΕΚτζής. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που είναι φύλλα προσκύμενοι στην ΑΕΚ, αλλά μπορεί να είναι, ας πούμε, Παναθηναϊκοί, μπορεί να είναι Παοξίδες, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Εντάξει.
1: Απλά μικρός ήμουν πιο έτσι
0: ένθερμος
1: υποστηρικτής. Με τα χρόνια λίγο το χάσαμε. Αλλά συγχαρητήρια, έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο και καθαρό ποδόσφαιρο. Και αυτό έχει σημασία.
0: Να είστε καλά. Δεν ξέρω αν έχετε άποψη και εικόνα για τον Μάρκο Νίκολιτς και τη διοίκηση που άσκησε φέτος στην ΑΕΚ. Έτσι, σε σχέση πάντα με το αθωνικό management για το οποίο ήρθατε εδώ και συζητάμε.
1: Είναι πολύ ωραία η γέφυρα. Νομίζω πέρασε κάποιες αρχές και με τα κασκόλ που έδωσε. Νομίζω ότι πέρασε κάποιες αρχές, έτσι, και σημασία έχει ότι γενικότερα και στην Αθωνική Πολιτεία, όπως είπαμε, υπάρχουν κάποιες παραδόσεις, κάποιες αρχές που τηρούνται εδώ και χίλια χρόνια. Για τον κύριο Ηλιόπουλο ήταν η υπομονή, η επιμονή, η πίστη και το πάθος, αν δεν κάνω λάθος.
0: Αυτές οι τέσσερις λέξεις που αναγράφονταν στα 30.000 κασκόλ που μοιράστηκαν, ναι, έτσι, στο γήπεδο.
1: Νομίζω ότι κάθε κοινωνία, ας το πάρουμε γενικά, και κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει αρχές, πρέπει να έχει κάποια βάση. Και αυτές να τις στηρεί όσο γίνεται κατά γράμμα. Νομίζω αυτό έκανε φέτος η ΑΕΚ και νομίζω ότι στο ίδιο κύμα ήταν και ο προπονητής και ο πρόεδρος και όλο το team. Οπότε, χωρίς να είμαι ειδικός, από τα λίγα που είδα, νομίζω ότι αυτό φέρανε την καταξίωση και το πρωτάθλημα. Κύριε, γι' αυτό και το ξέσπασμα, αν μου επιτρέπετε, του πρόεδρου που μίλησε για καθαρότητα, για τα νέα παιδιά κτλ. Που είναι ωραία μηνύματα, κατ' εμέ.
0: Σε αντίθεση βεβαίως με τους μοναχούς, οι οποίοι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ξεσπούν, έτσι, έχουν μια άλλη προσέγγιση και αντιμετώπιση των πραγμάτων, πολύ πιο ψύχρεμοι.
1: Προσπαθούν. Θέλω να πω ότι είναι άνθρωποι κι αυτοί, αλλά γενικότερα προσπαθούν μέσα από την πίστη τους, από την προσευχή τους, από τον τρόπο ζωής τους, να είναι πολύ πιο ήρεμοι, πιο εστιασμένοι σε αυτό που κάνουν, στο στόχος τους. Και γι' αυτό πολλές φορές τους βλέπουμε έτσι να έχουν αυτή την ηρεμία στο λόγο τους και γενικότερα στις κινήσεις, χωρίς να παίρνουν γρήγορα και γρήγορες κινήσεις, αποφάσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στη ζωή γενικότερα, να μην παίρνουμε πάρα πολύ ένθερμο αποφάσεις. Και νομίζω ότι το πετυχαίνουν αυτό πολύ καλά.

0: αλλά και στην παρέα που είχαμε πάει μαζί, πώς αυτό το πράγμα μπορεί να δουλεύει χωρίς να έχει κάποια κεφαλή. Εκείνη την ώρα τέλος πάντων.
1: Όλα ρολόι λοιπόν, κύριε Σπηλιώτη. Μείνετε στη γραμμή, πάμε σε σύντομο διάλειμμα, επιστρέφουμε αμέσως για να έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας και να απλώσουμε τις σκέψεις μας και τη συζήτησή μας εδώ στα Παραπολιτικά 90,1.
2: Η ώρα είναι 11 και 4.
3: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Γιάννης Πάριος. Η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, παραπολιτικά 90,1 αερολογίες. Παραμένει κοντά μας ο Θοδωρής Πηλιώτης, καθηγητής και επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και συζητούσαμε για την αθωνική διοίκηση, για την μοναστική διοίκηση και πώς αυτή έχει εφαρμογή σε επιχειρήσεις, στην καθημερινή μας ζωή, σε πολλά πολλά άλλα πράγματα, σε πολλές εκφάνσεις της καθημερινότητάς μας. Κύριε Σπηλιώτη, μου λέγατε για το πώς επισκεφθήκατε κάποια στιγμή το Άγιο Όρος και ενώ έλειπε ο ηγούμενος όλα δούλευαν ρολόι. Και μάλιστα, αυτό ήταν και το ερέθισμα που σας όθησε να ασχοληθείτε με όλη αυτή τη διαδικασία και να γράψετε μάλιστα και ένα βιβλίο.
1: Ναι, ήταν αυτό το ερέθισμα και πρώτα απ' όλα δεν έκανε εντύπωση μόνο σε μένα, γιατί είχα ξαναεπισκεφθεί το Άγιο Όρος πιο παλιά, αλλά δεν μου είχε κάνει κλικ τότε, ίσως να μην ήμουν τόσο εστιασμένος σε αυτό το πράγμα, αλλά έκανε και στην παρέα μου έκανε αυτό το κλικ πως όλα δουλεύανε τόσο τέλεια. Οπότε ξεκίνησα και έψαχνα λίγο την οργάνωση και τη διοίκηση, το καταστατικό χάρτη του Άγιου Όρους, και είδα ότι ο καταστατικός χάρτης έχει αλλάξει από το 1926. Οπότε σκέφτηκα ότι κάτι πολύ καλό κάνουνε.
0: Δεν θεωρήσατε ότι μπορεί να είναι αναχρονιστικός ένας καταστατικός χάρτης που είναι σε ισχύ από το 26, από το 1926?
1: Αν δείτε μέσα τις διατάξεις και τα άρθρα που έχει, δεν είναι καθόλου αναχρονιστικός και σημασία παίζει και η πράξη ότι όλα δουλεύουν πολύ καλά και εμείς έχουμε ένα σύνταγμα το οποίο δεν εφαρμόζονται οι νόμοι. Αλλά εδώ πέρα στην αθωνική πολιτεία εφαρμόζονται τα πάντα, υπάρχει σεβασμός, υπάρχει πειθαρχία. Υπάρχουν παραδόσεις και το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι ξέρει ο κάθε ένας μοναχός που πάει εκεί για ποιο λόγο πάει. Δηλαδή ξέρει πολύ καλά το ρόλο του, ξέρει πολύ καλά τη δουλειά του, ξέρει πολύ καλά το στόχο του και που θέλει να φτάσει. Κάτι που εμείς είμαστε χαμένοι εδώ πέρα λόγω των πολλών υποχρεώσεων, είμαστε συγχυσμένοι σαν άνθρωποι. Νομίζω είναι η πιο κατάλληλη λέξη.
0: Να μείνω σε αυτό που είπατε μόλις. Είπατε ότι είμαστε συγχυσμένοι σαν άνθρωποι. Και επειδή σίγουρα πολλοί από τους ακροατές που είναι αυτή τη στιγμή συντονισμένοι στα παραπολιτικά το έχουν νιώσει ή το νιώθουν, και εγώ ο ίδιος το έχω νιώσει και το νιώθω σε πολλές φάσεις της καθημερινότητάς μου, υπάρχει τρόπος να το ελέγξουμε όλο αυτό το πράγμα, διότι συζητάμε ας πούμε για το κομμάτι της επιβίωσης και σε αυτή την εποχή και ειδικά στην Ελλάδα με τους μισθούς που κινούνται σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, κάποιος μπορεί να χρειαστεί να κάνει μια δεύτερη δουλειά επί παραδείγματι, έτσι, και παρά το γεγονός ότι πολλά μέσα ενημέρωσης μας έψεγαν στη διάρκεια της κρίσης για το γεγονός ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, μόνο αυτό δεν φαίνεται να ισχύει σύμφωνα με επίσημες έρευνες, και θεωρώντας ότι κάνουμε τις μεγαλύτερες υπερβάσεις ωραρίων από τα κράτη-μέλη ή από τις μεγαλύτερες υπερβάσεις ωραρίων από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Είναι και κάτι και εμένα που με προβληματίζει πολύ. Έχετε δίκιο απόλυτα ότι εργαζόμαστε πάρα πολλές ώρες. Πολλοί άνθρωποι κάνουν δευτερές δουλειές γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες υποχρεώσεις και λόγω της ακρίβειας, αλλά και γενικότερα μια οικογένεια τα βγάζει πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά πιστεύω ότι πάντα υπάρχει φως στο τούνελ και πάντα υπάρχει ελπίδα. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Ότι δεν πρέπει να απογοητευόμαστε γενικότερα σαν άνθρωποι. Πάντα θα υπάρχουν δύσκολες εποχές, δύσκολες ημέρες, αλλά πρέπει να έχουμε μια πίστη ότι θα ξεπεράσουμε, και δεν μιλάω για θρησκευτική πίστη, μια πίστη ότι θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα και να είμαστε αισιόδοξοι, θα έχουμε μια καλύτερη ημέρα. Και πώς θέλω να το συνδέσω με τους αγιορείτες? Πάντα πιστεύουν κάτι ότι όλα θα πάνε πολύ καλά και έχουν κάποιους κανόνες, έτσι, η πειθαρχία, η ταπεινότητα, ότι δεν έχουν αυτή την έπαση που υπάρχει στον έξω κόσμο και βλέπουμε τι γίνεται. Όπως είπαμε, ακολουθούν κανόνες συγκεκριμένους, γι' αυτό υπάρχει και το δοκιμαστικό στάδιο.
0: Πάντα υπάρχουν και εξαιρέσεις, βέβαια, και στο μοναστικό βίο, έτσι να το πούμε αυτό. Δεν είναι όλα τέλεια και ιδανικά.
1: Όχι, βέβαια. Είναι μια κοινωνία εκεί, έτσι.
0: Απλά έχει ίσως κάποιους κανόνες οι οποίοι είναι πιο συγκεκριμένοι, είναι πιο οριοθετημένα τα πράγματα και υπάρχει ένας σεβασμός από την κοινότητα του Αγίου Όρους σε αυτούς τους κανόνες. Γιατί ακριβώς. Κανόνες υπάρχουν και στην έξω κοινωνία, στην έξω ζωή, να το πω έτσι. Αλλά για παράδειγμα, εάν δεν άλλαζε ο ΚΟΚ και αν δεν έμπαιναν κάμερες στους δρόμους αυτή τη στιγμή, θα συμπεριφερόμασταν με τον ίδιο τρόπο. Εγώ βλέπω μια βελτίωση. Πολύ περισσότερος κόσμος φοράει κράνος, λιγότεροι περνούν με κόκκινο. Και γενικώς θεωρώ ότι τα πράγματα καλυτερεύουν. Αλλά υπό την απειλή όμως ενός μέσου το οποίο ασκεί πίεση στον οδηγό να μην κάνει παραβάσεις. Θεωρώ ότι ναι, πουθενά δεν είναι τέλειο, αλλά στο Άγιο Όρος ίσως υπάρχουν πιο οριοθετημένες καταστάσεις.
1: Είναι μια κοινωνία και όπως λένε όσοι πηγαίνουν, αν πας καχύποπτος θα δεις τα κακά της. Αν πας καλοπροαίρετος και θέλεις να ψάξεις λίγο περισσότερο πνευματικά ή εσωτερικά, θα δεις τα καλά της. Απλά είναι. Αυτό που είπατε έχετε πολύ δίκιο, ότι εδώ πέρα επειδή μας πιέσανε με τις κάμερες και αυτά υπάρχει μια συμμόρφωση. Εκεί πέρα ποια είναι η διαφορά, ότι το σύστημα σε πετάει από μόνο του έξω. Δηλαδή αν εσύ δεν είσαι έτοιμος, δεν είσαι ικανός, δεν ακολουθείς κανόνες, το σύστημα σε πετάει αυτόματα έξω.
0: Πόσο βαρύ είναι για έναν μοναχό να το πετάξει έξω το σύστημα?
1: Νομίζω είναι πολύ βαρύ, είναι πάρα πολύ βαρύ. Πάρα πολύ βαρύ, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο επιθυμούν. Γι' αυτό υπάρχει και η δοκιμαστική περίοδος από 3 χρόνια ως 5, σύνδοση είναι 3 χρόνια, το οποίο δοκιμάζουν και οι δύο πλευρές, δηλαδή και ας το πούμε ο μοναχός, αλλά και το μοναστήρι, η σκήτη, το κελί. Αν ο άλλος είναι ικανός, έτσι, δεν μπορεί να αφιερώσει μια ζωή και να πετάξει μια ζωή έτσι, αν ο άλλος πραγματικά δεν το θέλει, δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό
0: και
1: αυτό.
0: Και τρόπον τεινά, και ίσως λίγο καταχρηστικά αυτό που θα πω, εάν ταιριάζουν τα χνότα του ενός με τα χνότα του άλλου, έτσι.
1: Βεβαίως,
0: τα χνότα της μίας πλευράς με τα χνότα.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
6: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφιά? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφιά στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
7: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Με μηδέν κόστος. Τι θέλω να πω, τρώνε όλοι μαζί. Σε επιχειρήσεις σπάνια υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες στο εστιατόριο, ας μιλήσουμε για τις μεγάλες, αλλά που να το κάνουν και οι μικρές επιχειρήσεις, να μαζευτούν γύρω από ένα τραπέζι και να φάνε μαζί οι συνάδελφοι. Να έρθουν πιο κοντά, να μιλήσουν έξω από τη δουλειά, να πούνε διαφορετικά πράγματα, να καταλάβει ο ένας τις αγωνίες του άλλου. Αλλά αυτό είναι το νούμερο ένα που μας κάνει να έρθουμε πιο κοντά. Συνήθως κάνουμε εταιρικά ταξίδια, κάνουμε διάφορα τέτοια, τα οποία και κοστίζουν και πολλές φορές δεν φέρουν αποτέλεσμα γιατί είναι παροδικά. Ενώ το καθημερινό, αυτό, η επαναλαμβανόμενη καλή ρουτίνα είναι πολύ καλό. Το δεύτερο είναι ότι κάνουν το λεγόμενο rotation, δηλαδή την εναλλαγή διακονημάτων. Τα διακονήματα είναι οι εργασίες που έχουν. Το ρήμα διακονώ βγαίνει από τη λέξη, συγγνώμη, το ρήμα διακονώ σημαίνει περαιτώμα αφοσίωση. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό που κάνουμε, για να επανέλθουμε λίγο στις αρχές, το κάνουμε με αφοσίωση. Εναλλάσσουν λοιπόν τα διακονήματα κάθε χρόνο για να μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Και ενδεχομένως να υπάρχει και μια ποικιλία, μια ποικιλομορφία ενδιαφερόντων, έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως, και αυτό τους κάνει πολύ πιο ικανούς, πολύ πιο ικανούς σε πολλά πράγματα. Και βέβαια τους κάνει και πιο, μπορεί να αναπληρώσουν τη θέση ενός ανθρώπου ο οποίος μπορεί να αρρωστήσει, μπορεί να λείψει. Αυτά είναι πάρα, και ξέρετε, πολλές πολυεθνικές τώρα το εφαρμόζουν αυτό, και το να τρώνε όλοι μαζί, το λεγόμενο bonding στα αγγλικά, και να έρθουν πιο κοντά, αλλά και τα διακονήματα. Βλέπετε ότι χρησιμοποιούν τεχνικές οι οποίες δεν κοστίζουν, δηλαδή είναι πολύ απλές, δεν κοστίζουν, προσπαθούν να απλοποιήσουν τον τρόπο ζωής τους. Και αυτό εμάς μας δίνει, δηλαδή μπορούμε να πάρουμε κάποια παραδείγματα και να εφαρμόσουμε κάποια πράγματα τα οποία μας ταιριάζουν εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε όλα.
0: Έτσι είναι. Δεν είναι, όπως το λέτε, δεν είναι απόλυτα εφαρμόσιμα όλα. Ωστόσο, μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα, το παράδειγμα, για να πάρουμε στοιχεία και να τα εφαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας ή στην επιχειρηματικότητα κατ' επέκταση, αν κάποιος το θέλει να το κάνει.
1: Αν μου επιτρέπετε, ναι. είναι μια έμπνευση για μας. Όταν, δηλαδή, γι' αυτό πολλοί άνθρωποι, όταν πάνε στα γιορτά και φεύγουν από εκεί, φεύγουν. Άλλοι άνθρωποι έτσι λένε, εντάξει, για 2-3 μέρες ισχύει αυτό, γιατί ξαναμπαίνουμε στη ζούγκλα. Αλλά το άλλο, όταν λένε ότι έφυγε άλλος άνθρωπος, άδειασε το μυαλό μου, όλες αυτές οι εκφράσεις, ηρέμησα, τι σημαίνει? Ότι μπήκα σε μια άλλη διάθεση, σε μια άλλη μορφή, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών, ζωής. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μας χρειάζονται οι ανάσες. Και βλέπετε, δεν είναι θρησκευτικό το θέμα. Είναι το θέμα ότι υπάρχει μια κοινωνία η οποία δουλεύει διαφορετικά.
0: Έτσι είναι. Κύριε Σπηλιώτη, να ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας, να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά και για την κουβέντα που είχαμε. Κυρίες και κύριοι, Θοδωρής Σπηλιώτης, καθηγητής και επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Συζητήσαμε για αθωνικό management, για την ηγεσία των μοναχών και πως αυτή θα μπορούσε να έχει εφαρμογές στην εκτός αθωνικής πολιτείας ζωή. Να είστε καλά, να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι,
0: παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας πω ότι οι αγιορείτες με την διπλωματία τους δεν χρησιμοποιούν ποτέ όπλα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ένα μήνυμα για τον σημερινό κόσμο που έτσι βρίσκεται είναι. σε πολύ μεγάλη.
0: Όπου η βία ξεχυλίζει σε πολλές των περιπτώσεων.
1: Επειδή μελετώ τώρα και θέλω να γράψω ένα βιβλίο για την αθωνική διπλωματία, περάσανε τρεις αυτοκρατορίες, περάσε ο Χίτλερ μέσα από το Αγιορείο και ήθελε να πάρει όλα τα κοιμήλια και τα πάντα, έστειλε στρατό. Και οι αγιορείτες με το λόγο τους, με την αφοσίωσή τους, με την πίστη τους, δεν χρησιμοποίησαν ποτέ όπλα και δεν έχουν ποτέ στρατό, και όμως καταφέραν να μην υποδοθούν σε κανέναν. Αυτό είναι, πρέπει να είναι παράδειγμα για τη διεθνή διπλωματία.
0: Να είστε καλά και πάλι, κύριε Σπηλιώτη, ευχαριστώ θερμά για όλα. Καλά. Μουσική γέφυρα.
1: Καλή δύναμη.
0: Και θα επιστρέψουμε με ένα θέμα σε πολύ λίγο, όπου έχει φουντώσει η συζήτηση για τα πατίνια που κυκλοφορούν στους δρόμους με αφορμή ατυχήματα ή δυστυχήματα ακόμα χειρότερα που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα. Και μάλλον, όπως όλα δείχνουν, θα πάμε σε πλήρη απαγόρευση της κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους σε δημόσιους δρόμους και γενικότερα εξετάζεται ένα πλαίσιο το οποίο θα τεθεί και με κάποιο τρόπο θα αλλάξει τα δεδομένα.

0: Καθώς προχωράμε υπό τους ήχους του My Way και του Frank Sinatra, θα πάμε στο επόμενο θέμα που σας προανήγγυλα. Οδική συμπεριφορά. Και εκεί που πήγαμε να λύσουμε εν μέρη το θέμα της ζούγκλας που επικρατεί με τα υπόλοιπα οχήματα, μπήκαν κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη που εξετάζουν πολλές τροχιονομικές παραβάσεις και τις καταγράφουν, και με έναν τρόπο φάνηκε το πράγμα να νοικοκυρεύεται ή ότι μπορεί να νοικοκυρευτεί το επόμενο διάστημα. Ήρθε ο νέος κοκ προς αυτή την κατεύθυνση. Ξαφνικά στο προσκήνιο τα πατίνια. Θα μιλήσουμε με τον συγκοινωνιολόγο Σταύρο Κωνσταντινίδη και θα συζητήσουμε για αυτό το θέμα, το οποίο θεωρώ εγώ ότι πέρα από τις πρακτικές διαστάσεις έχει και έντονα κοινωνικές. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλή σας ημέρα, ελπίζω να είστε καλά. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Καλά, καλά, εσείς πώς είστε?
0: Είμαι μια χαρά. Εκεί που είπαμε να γλιτώσουμε με έναν τρόπο από τα υπόλοιπα, ξαφνικά βάζουμε τα πατίνια. Δηλαδή, δεν μπορούμε να φτιάξουμε το ένα, χαλάει κάτι άλλο. Προκύπτει κάτι άλλο, να το πω έτσι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Κοιτάξτε, τα πατίνια ήρθαν ως ένας μικρός έτσι, τεχνολογικός τρίαμβος της μικροκινητικότητας και θα περίμενε κάποιος να μπορούν να ενσωματώνονται μέσα στις μεγάλες πόλεις, ακριβώς συμβάλλοντας μαζί με τα ποδήλατα σε μια εναλλακτικότητα της μετακίνησης. Πλην όμως, αυτό το γεγονός προϋποθέτει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σημαίνει, προϋποθέτει υποδομές μικροκινητικότητας, με άλλα λόγια, ότι μια πόλη η οποία δεν έχει εκταμένο δίκτυο ποδηλατόδρομων δεν μπορεί να φιλοξενήσει και κατ' επέκταση δεν μπορεί να ενσωματώσει στη ζωή της τα πατίνια. Εγώ από το 2019 με αρθρογραφία μου επισήμενα τον κίνδυνο ότι αφήνοντας τα πατίνια να εισέλθουν και μάλιστα με αυτό το θεσμικό πλαίσιο, με ένα θεσμικό πλαίσιο θα έλεγα αφελές όπως συγκροτήθηκε το 2021, μέσα στην οδική κυκλοφορία θα είχαμε προβλήματα και πολλά ατυχήματα.
0: Τι ορίζει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λοιπόν για τα πατίνια?
1: Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα σε ανήλικους χωρίς δίπλωμα να εισέρχουν μέσα στο οδικό δίκτυο σε δρόμους μέχρι με όριο ταχύτητα στα 50 χιλιόμετρα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ένας 15χρονος μπορεί να πάρει ένα πατίνι και να βγει στην Κηφισίας, ας πούμε, σε κάποια τμήματα της Κηφισίας που έχει όριο ταχύτητας 50 χιλιόμετρα. Αυτό είναι λάθος. Επομένως, αυτή τη στιγμή οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει είναι σωστές και πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα, δηλαδή να απαγορευτεί, μάλλον να επιτραπεί η χρήση του πατινιού μόνο σε ενήλικες με δίπλωμα οδήγησης και σε πιο οδικό δίκτυο, εδώ είναι ένα ερώτημα, είτε τα 30 χιλιόμετρα ως όριο ταχύτητας, που για μένα είναι το πιο λογικό, που είναι το τοπικό, το δημοτικό δίκτυο, που θεσμοθετήθηκε τώρα και πρόσφατα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ή τα 30 συν κάποιοι επιλεγμένοι άξονες μέχρι 50 χιλιόμετρα. Αλλά εδώ στην Ελλάδα, επειδή έχουμε ασαφή όρια ταχύτητας ακόμα και σε αυτό το θέμα, δηλαδή η Κηφισίας παραδείγματος χάρη έχει αυξομοιούμενο όριο ταχύτητας, 50 και παραπάνω από 50, μπαίνει ή δεν μπαίνει, είναι ένα ερώτημα. Οπότε αυτή είναι η μία πραγματικότητα. Η δεύτερη είναι ότι πρέπει να γίνουν βελτιώσεις όσον αφορά την ασφάλεια του πατινιού, την προσωπικότητά του, την ταυτότητά του, δηλαδή την πινακίδα του, και φυσικά ο εξοπλισμός ενός ανθρώπου που χρησιμοποιεί το πατίνι είναι αδιαπραγμάτευτος.
0: Άρα κράνος, έτσι, οπωσδήποτε.
1: Κράνος, φωσφορούχο γυλαίκο, και φυσικά φώτα πάνω στο πατίνι, και φυσικά πατίνια τα οποία έχουν οριοθετημένη ταχύτητα μέχρι 25 χιλιόμετρα, όπως λέει η νομοθεσία. Και όχι 80 και 90. Εδώ είναι μια άλλη πτυχή, θα έλεγα, της εμπορικής, του εμπορικού ελέγχου. Πώς επιτρέπουμε ένα προϊόν να έχει προδιαγραφές πέραν από αυτές που ορίζει η νομοθεσία και να το θέτουμε μέσα στην καθημερινότητα, πράγμα που δημιουργεί άμεσο κίνδυνο.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, και να πούμε και στους ακροατές, μιλάμε με τον Σταύρο Κωνσταντινίδη, συγκοινωνιολόγο, για το θέμα των πατινιών. Θυμάμαι εγώ πολύ χαρακτηριστικά μια περίοδο που πετούσαν τα πατίνια στο Θερμαϊκό. Και κάποια στιγμή είχε πάει ένα φορτηγό του Δήμου με δίτες και είχαν σηκώσει 300 πατίνια μέσα στο Θερμαϊκό. Αυτό δεν είναι πολύ μακρινό, είναι ένας 1,5 χρόνος, άντε να είναι 2.
1: Ναι, θα σας πω γι' αυτό, διότι όπως ξέρετε προέρχομαι από τη Θεσσαλονίκη και την γνωρίζω πάρα πολύ,
0: πολύ
1: καλά,
0: σωστά.
1: Παρότι ζω στην Αθήνα.
0: Και η Θεσσαλονίκη προσφέρεται λίγο περισσότερο από την Αθήνα, έτσι.
1: Προσφέρεται λίγο περισσότερο γιατί έχει εκτεταμένους δημόσιους χώρους, όπως είναι η Νέα Παραλία, όπου όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, είναι λίγο πιο εύκολα. Κοιτάξτε, αυτή είναι πάλι μια άλλη διάσταση. Είναι η διαχείριση των εταιριών ενοικιάσεως πατινιών. Γιατί τα πατίνια προσφέρονται με δύο τρόπους. Είτε εγώ αγοράζω ένα πατίνι ιδιόκτητο και το κατέχω και το χρησιμοποιώ.
0: Είτε νοικιάζω.
1: Είτε νοικιάζω. Το θέμα με τις εταιρείες διαμοιρασμού, όπως λέγονται, η οικονομία του διαμοιρασμού είναι αυτή που επίσης είναι μια πρόοδος. Από την άλλη όμως χρειάζεται ένα λίγο ασφικτικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Εδώ υπάρχει μια πρόσωπη λειτουργία εταιριών, όπου δεν καταλαβαίνουμε ποιος είναι η εταιρεία. Η εταιρεία βασίζεται σε ένα λογισμικό. Από τη μία δίνει αυτό μια κινητικότητα, από την άλλη δεν μπορεί να είναι ασύδοτη όμως, δηλαδή δεν μπορεί να μην έχει συνευθύνη των μέτρων προστασίας ή να διαφορεί αρκούμενη στην υπεύθυνη δήλωση που κάνει στο λογισμικό ο πιτσιρικάς που λέει ναι φοράω
0: κράνος ή φοράω γυλαίκο, ας πούμε.
1: Ή φοράω γυλαίκο ή δεν.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, θα ζητήσω να μείνετε για πολύ πολύ λίγο στη γραμμή σας, να πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε, γιατί θέλω να βάλουμε και το κοινωνικό θέμα, την κοινωνική διάσταση. Για κάποιους είναι ζήτημα εξοικονόμησης χρημάτων το να μπορούν να κυκλοφορήσουν με πατίνια, έτσι. Οπότε να βάλουμε και την κοινωνική διάσταση του θέματος, επιστρέφοντας. Πάμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Όλες οι προσλήψεις έως το τέλος του 2026. Ο αναλυτικός χάρτης για το δημόσιο τομέα. Τα παραπολιτικά παρουσιάζουν τον προγραμματισμό για το τακτικό προσωπικό και το προσωπικό με έμιστη εντολή για ολόκληρο το έτος, που αφορά συνολικά 19.489 άτομα. Οι προκηρύξεις που έρχονται και η κατανομή των θέσεων με βάση την εκπαίδευση. Στου ΟΤΑΙ περισσότερες ευκαιρίες. Ένα συνέδριο με πολλά θέματα και ένα στοίχημα. Πώς θα κλειδώσει η τρίτη θητεία. Τα μεγάλα γαλάζια μέτωπα. Και η στρατηγική της επόμενης ημέρας. Ποιο είναι το μέλλον της παράταξης? Απαντούν στα παραπολιτικά οι αντιπρόεδροι Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Συν μια ιστορική αναδρομή για να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νέοι. Πώς οι δύο 17χρονες πήραν τη μοιραία απόφαση. Τα σημάδια πριν από την τραγωδία και τα στοιχεία σοκ. Βαθιά πληγή ή αυτοκτονίες νέων. Πώς πρέπει να προετοιμαστούν οι μαθητές για τις πανελλαδικές. Τι λένε ειδικοί και καθηγητές. Τι ψάχνουν οι μυστικές υπηρεσίες για το ουκρανικό ντρόουν. Και γιατί η Τουρκία αφήνει πίσω τα ήρεμα νερά και αρχίζει τις προκλήσεις. Πολιτικός καφές, ιστορικό ραντεβού, η ώρα της πανστρατιάς και ο διάλογος. Η ενόχληση του Καραμανλή για τις υποκλοπές. Δικαιοσύνη, ποιοι φεύγουν και ποιοι έρχονται στην ηγεσία της. Ποια είναι τα 6 στελέχη του επιτελείου της Καριστιανού. Και μια παγίδα για τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο κόμμα του. Κιρ Στάρμερ, γιατί μένει πίσω από τις εξελίξεις. Επετειακό αφιέρωμα. 12 χρόνια παραπολιτικά 90,1 FM. Σοφία Δανέζη, έστειλα όλους τους κάρτους στη μάνα τους. Eurovision, όλη η Ελλάδα με μια φωνή, Ακύλας Φέρτο. Σήμερα στα παραπολιτικά.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr. Διαβάστε στην απογευματινή το ενωτικό μήνυμα Μητσοτάκη από το βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Τα λάθη στο πόθεν έσχεσαν Ανδρουλάκη πολλαπλασιάζονται. Νέες αποκαλύψεις. Στο τραπέζι και επισήμως η κατάργηση των πανελλαδικών. Σοφία Ζαχαράκη. Το σύστημα έχει αγγίξει τα όρια του. Τα συμπεράσματα της συνάντησης Τραμπ-Σι στο Πεκίνο, το οποίο ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Πούτιν στις 20 Μαΐου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο πληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

πίσω από αυτό το τραγούδι, πίσω από το «Je ne regrette rien» της Edith Piaf, όπου δηλώνει ότι δεν μετανιώνει για τίποτα, κρύβεται μια θρυλική ζωή, μια θρυλική καριέρα, αλλά και μια ζωή η οποία σχετίστηκε με πολύ έντονη κατάθλιψη, με καταχρήσεις, με ποτό, αλκοόλ, με ναρκωτικά και όλα αυτά σιγά σιγά σε συνδυασμό με την ασθένεια που η ίδια είχε, από την οποία είχε πληγεί, είχαν ως αποτέλεσμα να επέλθει το πρώτο περιστατικό 13 Δεκεμβρίου του 1959, όταν κατέρευσε πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι αυτό, το «Je ne regrette rien», το «Δεν μετανιώνω για τίποτα», ήρθε ένα χρόνο αργότερα, το 1960, και μέχρι και σήμερα το ακούμε. Συζητάμε για ένα τραγούδι 66 ετών, όχι αστεία, έτσι. Το τέλος για την Edith Piaf ήρθε 10 Οκτωβρίου του 1963. Σε ηλικία 48 ετών, αποκύρωση του ύπατος.

0: συζητούσαμε με τον κύριο Κωνσταντινίδη το Σταύρο, συγκοινωνιολόγο, για το θέμα των Πατινιών. Και κύριο Κωνσταντινίδη, λέγαμε για τη Θεσσαλονίκη πρώτα απ' όλα. Εκεί διαπίστωσα πρόσφατα ότι τουλάχιστον μπήκε ένα όριο για το πού αφήνουμε τα Πατίνια. Πας να αφήσεις, ναι, δηλαδή, για παράδειγμα λέω τώρα, πριν έβρισκες Πατίνια στην Αριστοτέλους. Έβρισκες Πατίνια να είναι πεταμένα μέσα στη Τζιμισκή, παρατημένα. Τώρα έχουν μπει συγκεκριμένα τετραγωνάκια, συγκεκριμένη χωρί στάθμευσης, όπου πρέπει να τα αφήσεις εκεί, ενώ και οι ίδιες οι εταιρείες, εάν πας να το σταθμεύσεις κάπου αλλού, δεν σε αφήνουν, συνεχίζουν να σε χρεώνουν. Δεν σε αποδεσμεύουν δηλαδή. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να προσπαθείς να πληρώσεις το ποσό που σου αναλογεί για τη χρήση του Πατινιού, αν πας να τα αφήσεις σε ένα σημείο το οποίο είναι μη επιτρεπόμενο, θα συνεχίσει να σε χρεώνει. Σε υποχρεώνει εμέσως να πας λοιπόν να το σταθμεύσεις εκεί που είναι καθορισμένο από το Δήμο Θεσσαλονίκης.
1: Ακριβώς έτσι είναι και ουσιαστικά αντιγράφει και ένα μοντέλο που ισχύει στο εξωτερικό και δημιούργησε μια, ας το πούμε, πρόοδο στο προβληματικό σημείο της χωροταξίας και της διαχείρισης των Πατινιών. Πράγμα που η Αθήνα δεν το έλυσε. Πολλές φορές εγώ λέω ότι σε αυτά τα ζητήματα, ξέρετε, δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την Αμερική. Όλα όσα αντιμετωπίζουμε εμείς έχουν αντιμετωπιστεί χρόνια πριν από μεγάλες πρωτεύουσες και μεγάλες πόλεις και είναι πραγματικά έτσι άδικο πραγματικά όταν, ενώ έχουμε αυτή την εμπειρία του εξωτερικού, να μην μπορούμε να αντιγράψουμε τα πετυχημένα μοντέλα. Λέγατε πριν ως χάρη για την κοινωνική διάσταση του κόστους μετακίνησης. Φυσικά το ποδήλατο και το πατίνι μέσα σε υποδομές όμως και ειδικές λωρίδες σε ποδηλατόδρομους θα μπορούσε να είναι ένας εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης, ο οποίος είναι χωρίς δαπάνη, ο οποίος είναι φιλικός στο περιβάλλον, ο οποίος κάνει καλό στη δημόσια υγεία και εν πάση περιπτώσει είναι το σύμβολο του πολιτισμού, της καθημερινότητας και το σύμβολο της βιώσιμης κινητικότητας, όπως είναι σε ολόκληρο τον κόσμο.
0: Παντός,
1: στην Ολλανδία και στη Δανία 40% των μετακινήσεων γίνονται με ποδήλατο.
0: Έτσι είναι. Κύριε Κωνσταντινίδη, εγώ θα θέσω εδώ πάντως δύο ζητήματα. Κατά πόσο όχι μόνο τα πατίνια αλλά και τα ποδήλατα δικαιούνται, δίνανται να κυκλοφορούν, ας πούμε, στη λεωφόρο Ποσειδώνος την Κυριακή που βλέπω πολλούς ποδηλάτες να κυκλοφορούν στην Ποσειδώνος, όπου οι ταχύτητες που αναπτύσσονται από κάποιους οδηγούς είναι επικίνδυνες σίγουρα για τους ποδηλάτες που βγαίνουν στη δεξιά λωρίδα ή κλείνουν τη δεξιά λωρίδα. Και συνήθως δεν είναι και γκρουπ, έτσι. Είναι ένας που κυκλοφορεί, να είναι μεμονωμένος, να είναι δύο, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, όταν δεν υπάρχει υποδομή, η συνύπαρξη οχημάτων με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, ταχύτητα, ευελιξία, δυνατότητα ελιγμών κτλ. Είναι προβληματική. Γι' αυτό αποφεύγεται να συνυπάρχουν στον ίδιο διάδρομο, ας πούμε, κίνησης διαφορετικού τύπου οχήματα. Βάζω μια θεωρητική διάσταση. Τώρα, το ποδήλατο σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχει σε συνδυασμό με ποδηλατόδρομους. Και εμείς αυτή την ευκαιρία την χάσαμε μέχρι στιγμής. Και μάλιστα την λιδωρούμε κιόλας, γιατί η πολιτική τάξη και σε επίπεδο αυτοδιοίκησης και σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης είναι σαν να μην καταλαβαίνει πόσο αναγκαίο είναι να δημιουργήσουμε υποδομές ποδηλατόδρομων σε όλες τις πόλεις, πέρα από κάποιες εξαιρέσεις, κυρίως στις θεσσαλικές πόλεις. Δεν έχουμε ποδηλατόδρομο στην Ελλάδα. Με ελιόλουστες συνθήκες.
0: Εννοείται τα Τρίκαλα, ας πούμε.
1: Εννοώ τα Τρίκαλα.
0: Εντάξει, είναι μια εξαίρεση.
1: Είναι μια εξαίρεση γιατί υπάρχει μια ιστορική παράδοση, αλλά έχουμε εξαιρετικές καιρικές συνθήκες. Τα νησιά μας θα βοηθούσαν πάρα πολύ στο να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Δεν χρησιμοποιούνται γιατί η πολιτική τάξη ουσιαστικά υπηρέτησε το όνειρο του αυτοκινήτου, το status symbol του αυτοκινήτου παραδοσιακά και ιστορικά και έτρεφε ουσιαστικά την φιλοδοξία των ανθρώπων να κινηθούν με το γιο ταχύ αυτοκίνητο και φτάσαμε σε αυτό το σημείο στο οποίο, ξέρετε, το Λονδίνο έχει φτάσει δεκαετία του 70 και του 80, αναθεωρήσαν όμως τις ιδέες τους, κάνανε μικρές επαναστάσεις και βέβαια είχαν και μια πολύ μεγαλύτερη παράδοση από εμάς σε μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία εμείς δεν διαθέτουμε και έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε και μια καμπάνια για μια διακριτική αποθάρρυνση του γιο ταχύ αυτοκινήτου, γιατί δεν έχουμε εναλλακτικές.
0: Μιας και συζητάτε για τους ποδηλατοδρόμους, εγώ θα σας πω το παράδειγμα του παραλιακού πεζόδρομου ποδηλατόδρομου, ο οποίος είναι υποκατασκευή ακόμα. Στη Γλυφάδα έχει τελειώσει, αλλά και αυτό χρειάστηκε χρόνο και υπήρχαν καθυστερήσεις στο έργο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό λοιπόν ότι γίνεται μεμονωμένα το κάθε τμήμα.
1: Γίνεται μεμονωμένα και αυτό.
0: Και ανάλογα πάλι με τις εκάστοτε αιτιάσεις, παρεμβάσεις, αναστολές που προέρχονται από την κάθε δημοτική αρχή, έτσι.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Περνάει από τον τάδε δρόμο και όχι από το Δίνα, ναι. Γιατί το πλάτος του ποδηλατόδρομου δεν είναι 4 μέτρα και είναι 2,5 και οτιδήποτε άλλο ενδεχομένως ναι. Καθορίζεται από την εκάστοτε δημοτική αρχή. Και το αποτέλεσμα είναι ότι κάποια τμήματα έχουν προχωρήσει και στη Βουλιαγμένη έχει προχωρήσει και κάποια άλλα τμήματα παραμένουν ανολοκλήρωτα έως αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Αυτός είναι ένας ενδιαφέρον ποδηλατόδρομος, ο οποίος θα έλεγα ότι είναι περισσότερο ένας ποδηλατόδρομος και λειτουργικός για την καθημερινότητα, αλλά περισσότερο θα έλεγα ένας ποδηλατόδρομος αναψυχής. Εμείς εδώ αυτό που χρειαζόμαστε είναι λειτουργικοί ποδηλατόδρομοι που θα ευνοούν την καθημερινότητα. Και εδώ το μεγάλο στίχημα, γιατί βλέπετε και τις προσπάθειες που κάνουν μερικοί δήμαρχοι μεμονωμένα, όπως είπατε, να κάνουν ποδηλατόδρομο και αμέσως δημιουργούνται αντιδράσεις κτλ. Αυτά τα ζητήματα πρέπει να σχεδιαστούν σε επίπεδο
0: μικροπόλου. Το θέμα είναι ότι ο ενιαίος ποδηλατόδρομος Παραλιακής είναι έργο της περιφέρειας Αττικής.
1: Είναι της περιφέρειας.
0: Και ο κάθε δήμος τώρα, εάν υπάρχει ας πούμε εμπόδιο ή άλλου είδους συμφέρον ή οτιδήποτε, είτε διακόπτει το έργο, είτε το παρεμποδίζει, είτε ξέρω εγώ το προχωράει, αναλόγως την περίπτωση τώρα.
1: Είναι ένας σημαντικός κλάδος ποδηλατόδρομου αυτός, όντως, αλλά μιλάμε για κάτι άλλο το οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε την ευκαιρία να το απολαμβάνουμε και δεν το έχουμε, δηλαδή εκτεταμένο ποδηλατόδρομο ο οποίος να συνδέει τις περιοχές των φοιτητών και των πανεπιστημίων με το κέντρο της πόλης. Σε μεγάλους άξονες, ξέρετε, επειδή είναι αντιοικονομική η λειτουργία και η χρήση της ασφάλτου στην Ελλάδα, δηλαδή η οδός Ακαδημίας, η οδός Όλωνος, έχει τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, πλάτος, μήκος κτλ. Όπως ακριβώς τη δεκαετία του 70. Έτσι, η Σόλωνος δεν άλλαξε στο παραμικρό. Δηλαδή, οι ανάγκες του 70, που ήταν εντελώς διαφορετικές από τις σημερινές, δεν παρέσυραν μαζί τους στο σήμερα την αλλαγή της μορφής και της εικόνας του δρόμου. Έχουν τους ίδιους δρόμους. Εγώ λοιπόν λέω ότι επειδή οι δρόμοι αυτοί έχουν μια αντικονομία στο σχεδιασμό τους, θα μπορούσαμε σε πολλές περιπτώσεις να εντάξουμε ποδηλατόδρομους χωρίς να διαταράξουμε την κυκλοφοριακή ικανότητα ή να δημιουργήσουμε προβλήματα στην φόρηση, και αν διαχειριστούμε σωστότερα τη στάθμευση δεν θα είναι και κάτι ανταγωνιστικό ως προς τη στάθμευση, η οποία θέλει και αυτή την δική της μικρή επανάσταση. Όλα πρέπει να τα δούμε εξ αρχής.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, ολοκληρώστε.
1: Όχι, δεν μπορεί ένα αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης να μπορεί να μένει εγώ 3 μέρες ακίνητο σε μία θέση. Γιατί το κυκλοφοριακό, ξέρετε, είναι πρόβλημα.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
7: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
6: Τι είναι αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
7: Φοβάμαι.
6: Σταμάτα και εσύ, μωρέ, με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, ναι!
6: Μπράβο!
7: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
10: Μυστήριο.
11: Δράση.
12: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
14: Συνεργάσου με την παρέα σου.
15: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
16: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
17: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
18: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
19: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
20: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
21: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
22: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
23: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
24: Μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο α.gr/bonus.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Το πανόραμα των προσλήψεων στο τέλος του 2026 στο δημόσιο τομέα δημοσιεύει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Πρόκειται για 19.489 θέσεις εργασίας, με τις περισσότερες να αφορούν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Συνελήφθη ζευγάρι στους Αγίους Αναργύρους για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης τριών παιδιών 7, 5 και 3 ετών. Η αστυνομική εντόπισε τα παιδιά να ζουν σε σπίτι που θύμιζε την υπόθεση του δώματος στο Περιστέρι. Μεταφέρθηκαν στο Πέδον για προστατευτική φύλαξη. Ισχυρό πλήγμα στον ISIS, ο δεύτερος στην ιεραρχία του Ισλαμικού κράτους, Αμπού Μπιλάλ Αλ-Μινούκι, είναι νεκρός, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι εξουδετερώθηκε σε κοινή Αμερικανο-Νιγηριανή επιχείρηση. Μήνυματα συνέπειας αξιοπιστίας σχετικά με την υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός κατά την ανακτήρια ομιλία του στο 16ο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απίθυνε παράλληλα μήνυμα στράτευσης σε όσους στήριξαν το κόμμα στις προηγούμενες εκλογές αλλά έχουν απομακρυνθεί. Κρεσέντο προκλήσεων από την Άγκυρα, δικαιώματα σε αλληλεία, εξόρυξη και γεωτρήσεις μέχρι τα 200 ναυτικά μιλιά θέλει να διεκδικήσει η Τουρκία με το νομοσχέδιο Γαλάζια Πατρίδα που σκοπεύει να φέρει προς ψήφιση εντός του Ιουνίου σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Στις 10 το βράδυ αρχίζει ο εφετινός διαγωνισμός της Eurovision. Ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί έκτος κατά σειρά. Στα αθλητικά για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League παίζουν σήμερα Πανσεραϊκός Πανετολικός, Λάρισα Τρόμητος και Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στην Αττική και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Λαμπύρη.
1: Παραπολιτικά.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν με Satisfaction, Rolling Stones, Mick Jagger, Keith Richards ευθύνονται για το τραγούδι αυτό. Και μάλιστα το ωραίο της υπόθεσης ότι γράφτηκε σχεδόν τέτοιες μέρες το 1965, 12 Μαΐου του 1965 κυκλοφόρησε μάλλον το συγκεκριμένο τραγούδι. Και ίσως είναι κομμάτι της γενιάς σας, κύριε Χαριτάκη, έτσι?
1: Βέβαια, ήταν ένα κομμάτι που μας δονούσε πάρα πολύ. Αν θα διάλεγα ένα κομμάτι της ηλικίας μου τώρα που με εκφράζει περισσότερο, βεβαίως με συγκινεί το Satisfaction, θα διάλεγα το Imagine. Γιατί με όλα αυτά που ζούμε θα πέρναγα...
0: Νομίζω ότι κάπου το έχουμε στη σημερινή λίστα της εκπομπής. Κάπου πρέπει να το πήρε το μάτι μου, οπότε θα τα ακούσουμε και αυτό στη διάρκεια. Αλλά δεν είμαι σίγουρος, θα προχωρήσουμε. Να σας συστήσω πρώτα απ' όλα στους ακροατές μας. Εγώ είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι Αερολογίες και κοντά μου είναι ο Σταύρος Κωνσταντινίδης. Ο Σταύρος Κωνσταντινίδης ήταν προηγουμένος. Ο Γιώργος Χαριτάκης, ο οποίος είναι καρδιολόγος και έχει και ακτιβιστική δράση. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη.
1: Ναι,
0: έχει περιβαλλοντική, αν θέλετε, δράση. Να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Γιατί το ακτιβιστική είναι μια ευρύτερη, ας πούμε, έννοια και πιάνει και άλλα θέματα ίσως που έχουν να κάνουν με πολιτική και έτσι, πολιτικές διαστάσεις.
1: Ούτως ή άλλως, ένας γιατρός που περνάει τη ζωή του ανάμεσα στην αρρώστια και το θάνατο και τις κοινωνικές καταστάσεις και πολιτικές που οδηγούν τον άνθρωπο στα έντονα στρες, χωρίς να το καταλάβει, αναλαμβάνει και μια ακτιβιστική δράση. Δεν είναι συνταγογράφος, δεν δίνει μόνο χάπια, αλλά έχει μια ευρύτερη αντίληψη. Εμείς δεν θεραπεύουμε εξετάσεις, θεραπεύουμε ανθρώπους. Άρα θα πρέπει να μπω στο σύνολο της ζωής του, να καταλάβω πώς βιώνει την πραγματικότητά του, γιατί πραγματικότητα δεν υπάρχει, την κατασκευάζουμε εμείς. Ανάλογα με το τι έχω μέσα μου, εγώ ερμηνεύω τα γεγονότα.
0: Τι έχω μέσα μου είναι το ένα κομμάτι, αλλά υπάρχουν και τα εξωγενή ερεθίσματα, έτσι δεν είναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό,
1: βεβαίως,
0: που καθορίζουν το πώς συμπεριφερόμαστε, το πώς κινούμαστε και πάει λέγοντας.
1: Έτσι είναι, αλλά...
0: Ο Ζαν Πολ Σάρτρ έλεγε, βέβαια, εντάξει, πολύ απεσιόδοξο και μονοδιάστατο, «L'enfer c'est les autres», «Η κόλαση είναι οι άλλοι».
1: Αν τώρα μπει μια γατούλα κοντά μας, και δεν θα τη χαϊδέψω γιατί θέλω να φάω μετά και έχει μικρόβια, δεν είδα τη γατούλα, είδα τα μικρόβια που έχω στο μυαλό μου. Πρέπει να μάθω να βλέπω την πραγματικότητα και να μην είμαι εγκλωβισμένος στις πεπιθήσεις μου, οι οποίες μου ερμηνεύουν τα γεγονότα. Πάρα πολλοί άνθρωποι ζούνε με μεγάλο άγχος γιατί συνεχώς ακούν ότι θα πεθάνουνε, ότι θα πάθουν καρκίνο, ότι θα πάθουν εγκεφαλικό, ότι θα πάθουν έμφραγμα, και αυτό τους δημιουργεί μια μονήρη ενασχόληση με θέματα εξετάσεων, θέματα, και χάνουν τη χαρά της ζωής.
0: Μα κοιτάξτε, φεύγουμε από μια πανδημία που άφησε ό,τι άφησε πίσω της και ξαφνικά βλέπουμε τώρα για το χανταϊό. Δηλαδή ζούμε και σε μια εποχή πανδημικών γεγονότων, πανδημικών εξάρσεων, αν θέλετε, που όλα αυτά συντείνουν στο να νιώθουμε διαρκώς απειλούμενοι.
1: Ναι, το πρόβλημα δεν είναι η πανδημία, είναι αυτό που έχω μέσα μου. Η πανδημία υπάρχει. Αν δεν υπήρχε η πανδημία, ζήσαμε στην Ελλάδα τον τελευταίο αιώνα, εμείς τι έζησε η χώρα μας? Βαλκανικούς πολέμους, πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, εμφύλιο πόλεμο, καταστροφή της Σμύρνης, τα Σεπτεμβριανά στην Κωνσταντινούπολη, την Κύπρο, τον Ελληνισμό της Αιγύπτου. Δηλαδή ατελείωτα γεγονότα, δεν έχουν σταματήσει. Είτε λέγεται πόλεμος, είτε λέγεται πανδημία, είτε λέγεται οικονομική κρίση. Εγώ πρέπει να ισορροπήσω για να μπορώ να αντιδρώ με δημιουργικό τρόπο στα γεγονότα τα οποία δεν θα σταματήσουν να έρχονται.
0: Συμφωνείτε με την πεποίθηση κάποιων ότι πλούσιος είναι σήμερα αυτός που έχει χρόνο και όχι αυτός που έχει χρήματα?
1: Βέβαια. Άμα δεν...
0: Ή πρέπει να έχουμε και τα δύο για να είμαστε ισορροπημένοι?
1: Εδώ πέρα κυνηγάμε το άπιαστο όνειρο με τα χρήματα. Χρειαζόμαστε πολύ λιγότερα από όσα κυνηγάμε να μαζέψουμε. Στη τελευταία ανάλυση, αυτό που έχει απόλυτη ανάγκη ο άνθρωπος είναι μια αγκαλιά. Και επειδή δεν την έχει, θέλει χρήματα να καλύψει το συναισθηματικό κενό που έχει. και το καλύπτει εν μέρη και έχει μπει στην παγίδα να μην σταματάει. Αλλά εγώ καθορίζω ποια είναι η πραγματικότητά μου, εγώ καθορίζω πώς θα είναι οι σχέσεις μου, εγώ καθορίζω ποιοι θα είναι οι φίλοι μου, οι φίλες μου, πώς θα ζήσω μέσα στην κοινωνία, πώς θα αντιμετωπίσω τις προκλήσεις. Δεν είναι εχθροί, ο καθένας έχει άλλη άποψη. Έλεγε ο Ουμπέρτο Έκο, υπάρχει μια διαφημίση στην τηλεόραση και διαφημίζει ένα πλυντήριο με στεγνοτήριο. Το βλέπει η νοικοκυρά και λέει παράδεισος η ζωή μου, τέρμα η σκάφη, τέρμα το άπλωμα. Το βλέπει η φεμινίστρια και τι λέει, το αρσενικό σοβινιστικό γουρούνι αντί να βγάλει τη γυναίκα στην κοινωνία τη σκλαβώνει με ένα μηχάνημα. Το βλέπει ο τραπεζικός υπάλληλος και λέει πολύ ωραία, εξαιρετικό προϊόν, θα βάλω ένα καλό επιτόκιο με δόσεις, θα φέρω κέρδη να πάρω προαγωγή. Και το βλέπει και το κουκουί και λέει κοίταξε ο καπιταλίστας σκλαβώνει τον εργαζόμενο με δόσεις να μην μπορεί να απεργήσει. Το ίδιο γεγονός το ερμηνεύουμε με διαφορετικό τρόπο. Έχουμε σχήματα στο μυαλό μας. Πρέπει να χαλαρώσουμε, να μπορούμε να απολαύσουμε το τώρα, γιατί υπάρχει μόνο το τώρα. Δεν υπάρχει ούτε το πριν ούτε το μετά. Πρέπει να μπορώ να βλέπω τα γεγονότα με τα μάτια του τώρα.
0: Όλα αυτά ακούγονται πολύ ωραία και ιδανικά. Δεν έχετε πέσει ποτέ στην παγίδα να πείτε ή να κάνετε αυτού του είδους το σφάλμα και να εγκλωβιστείτε σε μια κατάσταση δουλεύοντας ας πούμε επί 24 ώρα ή και παραπάνω για να καλύψετε κάποιες ανάγκες που στην πραγματικότητα δεν ήταν ανάγκες αλλά ήταν η πεποίθηση ότι με αυτό κάτι κάνετε, κάτι πετυχαίνετε, πάτε ένα βήμα παρακάτω και στην πραγματικότητα χρειάζεται πολύ λιγότερα πράγματα για να ζήσετε. Σας αρκούν πολύ λιγότερα.
1: Κάθε μέρα πέφτουμε σε αυτή την παγίδα, αλλά προσπαθώ να βγω. Τη ζωή μου την παίρνω εγώ στα χέρια μου. Και τι κάνω, έχω ένα όραμα. Το οποίο δεν λέω να πω έχω όραμα την παγκόσμια ειρήνη που το έχει όλος ο κόσμος. Βάζω κάτι πιο εφικτό και λέω έχω ένα όραμα να περάσω πολύ ωραίες διακοπές. Θα βάλω κάποιους στόχους για να περάσω ωραίες διακοπές. Θα έρθω, θα βγάλω νωρίς εισιτήρια, θα συναντήσω φίλους, θα φτιάξω τις παρέες. Την οργανώνω τη ζωή μου. Δεν αφήνω να με παρασέρνουν τα γεγονότα. Και βεβαίως θα μπω στην παγίδα να θέλω περισσότερο υλικά αγαθά, αλλά αυτό που καταλαβαίνω τι θέλω, μια όμορφη παραλία ή μια ωραία βουνοκορφή και μια αγκαλιά. Με αυτό καλύπτομαι.
0: Το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι κύριε Χαριτάκη, ότι αυτό δεν μπορούμε να το έχουμε όλο το χρόνο.
1: Τώρα, επειδή εγώ είμαι μεγάλο παιδί τώρα και έχω ζήσει πολύ περισσότερα γεγονότα, λέω ένα παράδειγμα, ο Ημιτός είναι ένα υπέροχο βουνό και τον ανακάλυψα με την πανδημία. Γύρισα όλο τον Ημιτό, τον έμαθα απ' έξω και ανακατωτά. Η Πάρνηθα είναι πάρα πολύ ωραίο βουνό. Έκανα θαυμάσια μπάνια στο παλαιό Φάληρο, κάτω από το σπίτι μου. Δηλαδή, αρχίζεις και βλέπεις τι έχεις κοντά σου, όχι τι θα ήθελες να έχεις. Και έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Να πω τον κινηματογράφο, να πω τη μουσική που η Ελλάδα έχει τους απίστευτους συνθέτες που μας καλύπτουν τη ζωή.
0: Ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Επειδή δεν βλέπουμε αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε και βλέπουμε αυτά που θα θέλαμε να έχουμε, και όλο ζητάμε περισσότερα, είμαστε άπλιστοι, στο τέλος ερχόμαστε στα χέρια τα δικά σας των γιατρών, γιατί θα έχουμε υψηλή πίεση, γιατί θα έχουμε χοληστερίνη, γιατί θα έχουν βουλώσει αρτηρίες, γιατί θα πάθουμε έφραγμα και έτσι. Πάει λέγοντας. Έτσι
1: ακριβώς είναι.
0: Και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα μιας ζωής στην οποία βάζουμε και προσθέτουμε και άλλα πράγματα και άλλα πράγματα και άλλα πράγματα.
1: Γι' αυτό τώρα που είμαι μεγάλο παιδί, όταν μου έρθει ασθενής και μου λέει γιατρέ, έχω χοληστερίνη 280 και μου τη δίνει.
0: Εγώ σας είπα ότι έχω χοληστερίνη.
1: Του λέω αφήστε κάτω το χαρτί, για πέστε μου πώς ζείτε.
0: Πώς.
1: Η ψυχή σας τι έχει, τι ανάγκες έχει, πού βαδίζετε, ποιο είναι το όνειρό σας, τι θέλετε να ικανοποιήσετε. Όλες οι φιλοδοξίες είναι καλές, αρκεί να μην είναι υπέρμετρες. Πρέπει το όραμά μου, το όνειρό μου να είναι μέσα στο πεδίο των δυνατοτήτων μου, πρέπει να έχω αυτογνωσία. Άρα η ζωή μου είναι μια άσκηση προς την αυτογνωσία και στο να μπορώ να απολαύσω το παρόν. Έχετε δίκιο, είναι δύσκολο, αλλά θα πω αυτά που έλεγε ο Καζαντζάκης, ότι έχουμε το χρέος και είναι ένας μεγάλος ανήφορος για να φτάσω στο χρέος.
0: Πολύ σωστά τα λέτε, συμφωνώ και εγώ. Θα προχωρήσουμε και μετά τις διαφημίσεις. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Θα έχουμε την κουβέντα με τον Γιώργο Χαριτάκη, καρδιολόγο, και συζητάμε για τον τρόπο που ζούμε και για αυτά που θέλουμε ή δεν θέλουμε, για αυτά που έχουμε ανάγκη στο τέλος της ημέρας ή δεν έχουμε. Διαφημίσεις.
2: Η ώρα είναι 12 και 4.
3: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις.

0: με φόρα επί 4.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: κόστησε 65 ευρώ.
1: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Παραπολιτικά 90,1.

0: Κύριε Χαριτάκη, Imagine, John Lennon.
1: Imagine.
0: Όταν ξεκινούσατε αυτή την πορεία, θα μου επιτρέψετε να συζητήσουμε για την ηλικία σας?
1: Βεβαίως.
0: Είστε
1: 72 στα 73.
0: Ωραία. Όταν ξεκινούσατε τη διαδρομή, τι σκεφτόσασταν, τι φανταζόσασταν κατά το Imagine που λέει ο John Lennon?
1: Αυτό που λέει, φανταζόμουν.

αλλά δεν το είχα βιώσει, δεν το έκανα βίωμα και γι' αυτό το λόγο ασχολήθηκα με τεχνικές, ασχολήθηκα με διαλογιστικές τεχνικές, που αυτό είναι το νόημα. Μπαίνω μέσα στον εγκέφαλό μου και αλλάζω τα προγράμματα.

0: Άρα κύριε Χαριτάκη, πώς μπορούμε να αλλάξουμε το πρόγραμμα? Διότι ας πούμε η ψυχιατρική προτείνει άλλες λύσεις σε αυτή την περίπτωση, έτσι, παρεμβάσεων, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις αλλαγές, να γυρίσουμε το τσιπάκι από την άλλη.
1: Τα τελευταία χρόνια έγινε μια τεράστια εξέλιξη στις νευροεπιστήμες. Εγώ κάνω διαλογισμό πάνω από 30 χρόνια, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε σαφείς αποδείξεις πως κάνοντας διάφορες διαλογιστικές τεχνικές, εγώ έχω εκπαιδευτεί στο Ινστιτούτο HeartMath, σας βάζω να κάνετε μία τεχνική, σας συνδέω με τον καρδιογράφο και με έναν ειδικό καρδιογράφο και βλέπω αν κάνετε την άσκηση καλά και αν χαλαρώνετε. Γιατί την πραγματικότητα τη φτιάχνετε εσείς. Αν μου πείτε ότι δεν έχετε χρόνο ή δεν έχετε λεφτά, θα σας προσκαλέσω να έρθετε το απόγευμα να πάμε σε ένα φίλο μου που κάνει τεχνητό νεφρό 3 φορές την εβδομάδα από 4 ώρες. Να σας δώσει αυτός μια λύση. Ή να σας πάω σε έναν ασθενή που κάνει χημειοθεραπεία γιατί έχει λευχαιμία. Ή να σας πάω σε έναν άνθρωπο που έχει καρδιακή ανεπάρκεια και να τους πείτε όλα σας τα παράπονα που έχετε γιατί πήγε 250 η χοληστερίνη. Να δείτε τι ωραίες απαντήσεις θα σας δώσουν. Άρα θα πρέπει να μπω εγώ μέσα στον εαυτό μου και να αντιληφθώ και να συνειδητοποιήσω την ευγνωμοσύνη που έχω γιατί είμαι υγιής, γιατί βλέπω, γιατί ακούω.
0: Άρα έχουμε μάθει να είμαστε σε μια διαρκή διαδικασία επίλυσης πραγμάτων, να βλέπουμε συνεχώς προβλήματα τα οποία καλούμαστε να λύσουμε, να δημιουργούμε προβλήματα γιατί είμαστε εκπαιδευμένοι να το κάνουμε αυτό και να μην βλέπουμε τη μεγαλύτερη εικόνα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να μπούμε σε μια, όπως λέγεται τώρα, σε μια ολιστική θεώρηση της ζωής. Δηλαδή όλοι θεωρούν δεδομένο ότι είναι υγιής. Συζητούσα με μια φίλη η οποία είναι τυφλή και της είπα κάποια στιγμή, της λέω, η κοινωνία είναι φιλική, να βγαίνεις έξω, θα σε βοηθήσει ο κόσμος, μην κλίνεσαι μέσα. Μου λέει, το κάνω, μου λέει, το πρόβλημά μου είναι τουαλέτα, δεν ξέρω αν είναι καθαρή. Δηλαδή ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα. Εμείς που έχουμε λιγότερα θα πρέπει να σταματήσουμε αυτό τον φρενή ρυθμό της ζωής που θα μας φέρει αρρώστιες και να αφιερώσω κάθε μέρα κάποιες ασκήσεις για τον εαυτό μου, πνευματικές ασκήσεις και σωματικές ασκήσεις, για να διατηρήσω την ισορροπία μου. Εάν δεν αυτές οι ασκήσεις γίνονται συστηματικά, όχι πολλή ώρα την ημέρα, δεν πρέπει να πάτε στην κορυφή του βουνού και τόσο στην καρέκλα σας. 5 λεπτά και να κάνετε την άσκηση το πρωί και 5 λεπτά το βράδυ, θα δείτε μια τεράστια αλλαγή στον τρόπο που αντιμετωπίζετε τα προβλήματά σας. Γιατί παρεμβαίνετε σε πολλές αγχώδεις λειτουργίες του εγκεφάλου και αρχίζουν και παίρνουν την πραγματική του σημασία. Πρέπει να εκτιμήσετε τα πράγματα που έχετε. Όλοι διαμαρτύρονται, δεν βρίσκω να παρκάρω και δεν λένε, ό, τι ευτυχία που πήρα μόλι αυτοκίνητο. Δηλαδή δεν μπορεί να ερμηνεύει.
0: Λέμε, μάλλον λέμε πιο πολύ την ώρα και τη στιγμή που πήρα αυτό το αυτοκίνητο.
1: Μου γκρινιάζουν στον δρόμο επειδή οδηγώ αργά και σταματάω και του λέω συναδέλφου που οδηγεί το άλλο αυτοκίνητο, του λέω, καλά, δεν είσαι ευτυχισμένος, έχεις ωραίο αυτοκίνητο, έχει air condition, έχεις τη μουσική σου, μιλάς και στο τηλέφωνο, τι γκρινιάζεις επειδή δεν πας με την ταχύτητα που θέλεις? Πρέπει να βιώσω την πραγματική ζωή, όχι αυτή που με αναγκάζουν τα γεγονότα.
0: Βέβαια να πω ότι η Αθήνα δεν βοηθάει και προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι.
1: Η Αθήνα σε γυμνάζει όμως. Και γιατί αν είμαι στο ιδανικό μέρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ζήσω πολύ καλά. Εδώ γυμνάζομαι. Εδώ είναι το χρέος. Εδώ είναι ο ανήφορος του Καζαντζάκη. Ο Καζαντζάκης λέει κάποια στιγμή πως, ποιος είναι ο Θεός, τον ρωτάγανε, γιατί ήθελε να γίνει μοναχός. Και γύρισε ξαφνικά και είδε μια τριανταφυλιά αντισμένη, μια αμυγδαλιά αντισμένη και είπε, νάτος ο Θεός. Και του λένε, ωραία, και πού είναι η Αγία Τριάδα? Λέει, η Αγία Τριάδα είναι η μητέρα, ο πατέρας και το παιδί που προσπαθεί να το συμφιλιώσει. Άρα είναι βαθιά μέσα μας τα προβλήματα. Όλα τα θεωρούμε εξωτερικά. Στην πραγματικότητα είναι εσωτερικά. Πρέπει να κάνω εσωτερική δουλειά για να μπορώ να απολαύσω τα πολλά αγαθά που έχω. Ειδικά εμείς στη Δύση. Δεν μιλάω για τους ανθρώπους.

0: ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
3: Αυτό σου πάει τέλεια.
2: Φοράω ένα άλλο.
3: Καλά, αυτό φοβερό.
2: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
3: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
2: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
4: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
2: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
4: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
2: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
4: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
10: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στις αερολογίες, παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και οδεύουμε προς το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Ακούμε τους Eagles και το Hotel California, το οποίο γράφτηκε το 1977 από τους Don Felder, Don Henley και Glenn Frey. Πολλοί προσπάθησαν στα χρόνια αυτής της πορείας του τραγουδιού να το ερμηνεύσουν, να ερμηνεύσουν τους στίχους. Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες απόδοσης του νοήματος. Ωστόσο, το ίδιο το συγκρότημα, οι ίδιοι Eagles, έχουν πει σε ένα ντοκιμαντέρ που έγινε το 2013 με τίτλο History of Eagles, ότι το τραγούδι είναι ένα ταξίδι από την αθωότητα στην εμπειρία και ότι ουσιαστικά οι στίχοι αποτελούν μια ερμηνεία, μια αποτύπωση της ακριβής ζωής που κάνει κάποιος ή μπορεί να κάνει κάποιος στο Λος Άντζελες. Και τόσο απλά τα πράγματα μπήκαν σε μια εξήγηση και δόθηκε μια συγκεκριμένη διάσταση στους στίχους του τραγουδιού. Αγαπάμε να συζητάμε για γεύσεις, αγαπάμε να συζητάμε για γαστρονομία και σε μια εποχή που οι ρυθμοί είναι τέτοιοι και βλέπουμε μεγάλες επιχειρήσεις, μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ να επενδύουν στο έτοιμο φαγητό, στα έτοιμα γεύματα. Κάποτε θυμάμαι όταν πήγαινα στο εξωτερικό και έβλεπα σούπερ μάρκετ, πολύ μεγάλα σούπερ μάρκετ, ας πούμε στην Αγγλία, ξέρω εγώ, στην Τέσκο ή αλλού, να παρουσιάζουν έτοιμα γεύματα σε φαγητοδοχείο πλαστικό ή όχι πλαστικό, τέλος πάντων, και να μπορεί κάποιος να το παίρνει από το ψυγείο και να το πηγαίνει στο σπίτι του ή στο γραφείο του και να το τρώει, μου φαίνονταν πολύ περίεργο. Είχα συνηθίσει, εμείς είχαμε τα φρέσκα, φρουτολαχανικά, τους πάγκους των κρεατικών κλπ. Εκεί τα περισσότερα είναι συσκευασμένα. Εμείς τα παίρνουμε και τα μαγειρεύουμε, αλλά πλέον τα πράγματα αλλάζουν. Η Γεωργία Κουτσούκο, η οποία είναι σεφ και εκ Πελοποννήσου, εκ Μάνης από τη μία ορμόμενη.
1: Εκαλαμάτας, αλλά
0: εκαλαμάτας γενικότερα. Ναι. Έχουμε έτσι κάνει μια κουβέντα, έχουμε πει κάποια πράγματα γι' αυτό, έχουμε ένα κοινό προβληματισμό. Πού πάει αυτή η ιστορία, Γεωργία? Σε ευχαριστώ πρώτα απ' όλα που είσαι εδώ κοντά μας σε αερολογίες.
1: Χαιρετώ όλους. Εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο, για την όμορφη πρόσκληση και για την ωραία κουβέντα που προβλέπεται να γίνει, γιατί όταν ξεκινάς με τέτοιο τραγούδι βάζεις και τα πράγματα στη θέση τους, γιατί έχουν υποθεί πολλά τα οποία είναι... Εντάξει, δεν στέκουν όμως.
0: Ναι, εντάξει, ο καθένας έχει
1: σε μια σειρά το πράγμα. Οπότε όταν ξεκινάμε το τραγούδι νομίζω ότι θα πάει πολύ ωραία η κουβέντα.
0: Άρα λοιπόν θα γίνουμε, θα ψωνίζουμε, δεν θα πω πλαστικό φαγητό, αλλά θα ψωνίζουμε φαγητό σε κουτάκια, σε φαγητοδοχείο. Όλα θα είναι δοσομετρημένα, ας πούμε, τόσο σαρακάς, τόσο σοπουρές, τόσο το κρέας, το μοσχάρι και πάει λέγοντας. Θα ξεχάσουμε να μαγειρεύουμε στο σπίτι, έτσι όπως πάμε.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό, Γιώργο, να γίνει. Γιατί αυτό που βλέπω εγώ και με λυπεί είναι ότι έχουμε γίνει πολύ φοβικοί, υπερευαίσθητοι και φοβική σε πολλά πράγματα που δεν θα έπρεπε να είμαστε. Έχω ένα φίλο, είχα ένα φίλο γιατρό, γιατί δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας, ο οποίος κάποια στιγμή ήμασταν έξω όλοι μαζί, οικογενειακός φίλος, και πέφτει ένα κομμάτι τυρί, πέφτει κάτω εκεί που τρώγαμε. Εγώ πήγα να το μαζέψω και να το φάω για να το πετάξω. Το μαζεύω λοιπόν, το αφήνω στο πλάι και αυτός το παίρνει, το φυσάει και το τρώει και του λέω: γιατρέ, μου λέει, ξέρεις τι πεχά έχεις στο στομάχι σου?
0: Ναι, πραγματικά.
1: Δεν θα πάθεις τίποτα.
0: Το ξέρω.
1: Δεν μπορεί να πάθεις τίποτα.
0: Μου το έλεγε ένας καρδιολόγος την εποχή του κορονοϊού που προσέχαμε τα πάντα να μην ακουμπάει το φαγητό εκεί και λοιπά. Μου λέει, δεν παθαίνεις τίποτα από το φαγητό.
1: Ναι.
0: Εκτός και αν είναι χαλασμένο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αν είναι αλλοιωμένο το φαγητό, θα σου πειράξει το στομάχι.
1: Θα πάθεις δηλητηρίες.
0: Ναι, κατά τα άλλα μου λέει, δεν υπάρχει κανένας άλλος φόβος μικροβίων και ας πούμε, από το φαγητό.
1: Έχουμε, εν τω μεταξύ, ξέρεις τι άλλο γίνεται. Έχουμε μονίμως την αίσθηση ότι τελειώνει ο χρόνος. Δεν προλαβαίνω.
0: Αυτό συζητούσαμε προηγουμένως με τον Γιώργο Χαριτάκη, έναν καρδιολόγο και φιλόσοφο της ιατρικής, θα πω εγώ, ο οποίος έλεγε ακριβώς αυτό.
1: Δεν προλαβαίνω. Δηλαδή, ακόμα τώρα, δηλαδή κάποιος σου λέει, δεν σου λέει ποτέ κανένας, θα σου τηλεφωνήσω, λέει, θα σου στείλω. Τι να μου στείλεις? Πάρε με ένα τηλέφωνο και πες μου, Γεωργία, να συναντηθούμε εκεί, πάμε να φάμε, να πιούμε ένα κρασάκι, να πιούμε ένα καφέ, δεν ξέρω κάτι. Το πλαστικό φαγητό λοιπόν, το φαγητό στα κουτάκια μάλλον, προσωπικά σαν Γεωργία δεν είναι η πρώτη μου επιλογή. Κάποτε που δούλευα αποκλειστικά σε γραφείο και δεν ήμουνα στη μαγειρική, δεν δέχτηκα ποτέ να πάρω ούτε τάπερα από το σπίτι μου, ούτε να φάω σε πλαστικό, γιατί το θεωρώ ότι δεν είναι φαγητό.
0: Ήθελες να τρως σε πιάτο εσύ.
1: Ήθελα να φάω σε πιάτο. Μόνο έτσι ευχαριστιέμαι το φαγητό και νιώθω, γιατί θέλω να νιώθω το μοίρασμα. Ακόμα και όταν είμαι μόνη μου, μοιράζομαι κάτι, μοιράζομαι μια στιγμή με τον εαυτό μου, στο τραπέζι, στο πιάτο μου, στο σπίτι μου, σε ένα εστιατόριο. Ακόμα και όταν είσαι μόνος σου. Υπάρχει ένα μοίρασμα εκεί. Στο πλαστικό, το πλαστικό δεν σου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Το πλαστικό σου δίνει τη δυνατότητα να πεις ότι θα φάω κάτι το οποίο πρέπει να το πετάξω κιόλας
0: για
1: αυτό.
0: Για να καλύψει καθαρά την βιολογική ανάγκη της πείνας.
1: Καθαρά βιολογική ανάγκη.
0: Να σου πω κάτι. Είπες ότι δεν ασχολιώσουν πάντα με τη μαγειρική. Δούλευες και σε γραφείο. Τι έκανες πριν?
1: Δούλευα στο μετρό. Στην...
0: πρώην Αττικό μετρό δηλαδή. Και είναι ελληνικό μετρό.
1: Όχι στην Αττικό μετρό. Δούλευα στην ΑΜΕΛ και μετά στα ΣΥ.
0: Α, ωραία. Στις σταθερές συγκοινωνίες. Στις σταθερές συγκοινωνίες. Άρα ήσουν υπάλληλος εκεί, έτσι.
1: Ναι, ναι. Απλά μου άρεσε πάντα η μαγειρική και ήδη δηλαδή από εκείνα τα χρόνια ασχολιόμουν αρκετό καιρό. Και μπορώ να το πω αυτό για τους συναδέλφους μου, ότι ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που με στήριξαν και με στηρίζουν ακόμα πάρα πολύ και τους αγαπώ και τους ευχαριστώ όλους.
0: Και πώς μπήκες στο παιχνίδι αυτό της μαγειρικής και ασχολήθηκες με την γαστρονομία, ασχολήθηκες με τις πρώτες ύλες, ασχολήθηκες με όλα αυτά τα πράγματα?
1: Είχα αρρώστια, είχα μικρόβιο.
0: Το οποίο ήρθε αργότερα όμως, εκδηλώθηκε.
1: Όχι, το είχα, θα σου πω, είναι λίγο μπερδεμένο, αλλά θα το ξεμπερδέψουμε. Δηλαδή το έχω λύσει το κεφάλι μου, οπότε μπορώ να το μεταδώσω. Είμαι παιδί που γεννήθηκα στην αγορά της Καλαμάτας. Οι γονείς μου μαγαζιά, η θείοι μου μαγαζιά, κρεοπολία, ψαράδικα. Στο κρεοπολείο τα αδέρφια της μητέρας μου και ο παππούς μου. Στο ψαράδικο τα αδέρφια του πατέρα μου. Οπότε δεν θα ξεμέναμε ποτέ από τροφή. Πιο πολύ σαν παιδάκι, επειδή η μαμά μου δούλευε στο ταμείο στο κρεοπολείο, ήμουνα κάθε Σάββατο μετά το σχολείο, κάθε Σάββατο που δεν είχαμε σχολείο, στο μαγαζί από το πρωί, γιατί δεν είχαν να μας αφήσει, οπότε μας έπαιρνε και εμένα και τον αδερφό μου
0: μαζί,
1: στην αγορά.
0: Ναι, ναι. Άρα μεγάλος μέσα σε πάγκους.
1: Μέσα σε πάγκους.
0: Ναι.
1: Και μέσα στο κρέας κυρίως. Πηγαίναμε, έκανα θελήματα, πήγαινα τα ψώνια, έβγαζα ψηλό χαρτζιλίκι, ξέρεις τώρα αυτά. Οπότε το μικρόβιο είχε μπει, γιατί μετά μεγαλώνοντας ο θείος μου έβαζε γουρνοπούλες στο μαγαζί, οπότε...
0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη Γεωργία Κουτσούκου, η οποία έχει καταγωγή από την Καλαμάτα, άρα οι γουρνοπούλες μόνο τυχαίες δεν είναι, η αναφορά στις γουρνοπούλες που ακούσατε μόλις τώρα. Άρα και εκεί υπήρχαν πάρα πολλά στοιχεία, πάρα πολλές επιδράσεις, έτσι δεν
1: ναι,
0: είναι. Οπότε ήταν
1: αναπόφευκτο.
0: Γεωργία, θα επιστρέψουμε, πάμε σε σύντομο διάλειμμα και κυρίες και κύριοι θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Σας θυμίζω 211-1080-880 τα μηνύματά σας και radio@parapolitica.gr. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις είμαστε και πάλι εδώ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κάθε θέλει. Ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τάκης και Πούπης.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες, βρε Πούπη, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον διάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι, Πούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
7: Το

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πω.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη. Παρακολουθείτε.

0: Εδώ είμαστε και πάλι με τη Γεωργία Κουτσούκου, σεφ και καλαματιανή στην καταγωγή. Συζητάμε για την σύγχρονη γαστρονομία, όπως αυτή μπορεί να μεταφράζεται πολλές φορές, με έτοιμα γεύματα πλέον για να καλύψουν τους πραγματικά ταχύτατους ρυθμούς ζωής που πολλοί δεν προλάβουν να μαγειρεύσουν στο σπίτι, πολλοί ενδεχομένως δεν έχουν το κουράγιο να μαγειρεύσουν στο σπίτι μετά από μια έντονη μέρα. Γεωργία, τώρα υπάρχει και το άλλο παιχνίδι εδώ. Ξέρεις, κάποτε έλεγε ας πούμε ένα εστιατόριο το μενού και λέει ακόμα επιμελείται ο σεφ τάδε, ο α, ο β, ο γ, ο δ. Σε λίγο τι θα γίνει, θα λέμε το μενού επιμελείται το ChatGPT ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης?
1: Νομίζω σε πολλές περιπτώσεις έπρεπε ήδη να το λέμε αυτό.
0: Γιατί ακόμα και όταν υπάρχει υπογραφή του σεφ.
1: Όταν υπάρχει υπογραφή του σεφ, δεν νομίζω ότι έχει παρέμβει και το AI. Μάλλον είναι δουλειά μόνο του AI, της τεχνητής νοημοσύνης. Σίγουρα ο σεφ δεν θα το επιτρέψει αυτό και στον εαυτό του. Δηλαδή θα άφηνες να κάνει το AI να αντικαταστήσει τη φωνή σου στην εκπομπή σου? Δεν νομίζω. Το ίδιο και ο σεφ. Δηλαδή ένας άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του και τη δουλειά του δεν θα το αφήσει. Σίγουρα όμως όλοι το χρησιμοποιούμε. Όλοι το χρησιμοποιούμε γιατί σου λύνει τα χέρια σε πολλές περιπτώσεις. Να μην δαιμονοποιούμε τις καταστάσεις. Όπως κάποτε όταν ήμουν πιο μικρή λέγανε αν δεν μάθεις κομπιούτερ που είναι το επάγγελμα του μέλλοντος δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Τελικά είχαν δίκιο από ό,τι φαίνεται.
0: Όπως, αλλά η αλήθεια είναι ότι μάθαμε να κάνουμε και πολλά άλλα.
1: Μάθαμε να κάνουμε και πολλά.
0: Χρησιμοποιώντας ως εργαλείο το κομπιούτερ. Γιατί αυτό έχει σημασία στο τέλος της ημέρας. Τεχνητή νοημοσύνη να αποτελεί εργαλείο του ανθρώπου και να μην υποκαθιστά το ρόλο του ανθρώπου.
1: Ακριβώς. Επίσης, ξέρεις κάτι, η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορέσει ποτέ να διαπραγματευτεί το συνέστημα. Γιατί είναι μη διαπραγματεύσιμο. Οπότε το AI έχει μακριά χέρια, αλλά απ' την άλλη είναι. Η αφή του δεν υπάρχει. Είναι ανύπαρκτη.
0: Έτσι. Δεν έχει ανθρώπινο αποτύπωμα.
1: Δεν έχει αποτύπωμα.
0: Τουλάχιστον τη ζεστασιά την ανθρώπινη. Γιατί αποτύπωμα ανθρώπινο έχει από την άποψη ότι έχει δημιουργηθεί από τον άνθρωπο. Ας μιλήσουμε λίγο στο συνέστημα με το Dust in the Wind, το οποίο τρέχει από κάτω.

0: Γεωργία, ο τόπος έχει πάρα πολλές πρώτες ύλες, οι οποίες βγαίνουν από τη γη. Πρόκειται για ένα πολύ ευλογημένο τόπο. Γενικά η Πελοπόννησος έχει πρώτες ύλες. Ποιες από αυτές ξεχωρίζεις? Τι σου αρέσει περισσότερο να πιάσεις τα χέρια σου να δουλεύεις?
1: Πέρα από το ελαιόλαδο που έχω λατρεία.
0: Αυτό θα έλειπε.
1: Ναι, είμαι από την Καλαμάτα και ξέρω από καλό λάδι. Αλλά μου θυμίζει και ένα φίλο μου καλή του ώρα, ο οποίος κάποτε σε ένα συνέδριο στην Καλαμάτα μιλούσε για το ελαιόλαδο, είναι ειδικό σε θέματα ελαιολάδου. Και λέει, ήταν κάτω καμιά 250-300 άτομα, δεν θυμάμαι πως ήμασταν κάτω. Και λέει, ποιος κάνει το καλύτερο λάδι, και σηκώσαμε όλοι το χέρι μας.
0: Έτσι
1: όλοι είχαμε
0: Ελλάδα
1: το καλύτερο ελαιόλαδο.
0: Αν ρωτήσει ποιο κάνει το καλύτερο, θα σηκώσουν όλοι τα χέρια του. Στην Ελλάδα είναι.
1: Επίσης είναι και ο πρόεδρος αυτό, πρόεδρε και γυρνάμε.
0: Ναι. Είναι πολύ οι πρόεδροι.
1: Μην το συζητάς. Πέρα από το ελαιόλαδο και τις ελιές καλαμώνου, οι οποίες μου αρέσουν πάρα πολύ, πάρα πολύ όμως, ξεχωρίζω τη σφαίλα. Να σας φτιάξω τώρα εδώ πέρα ένα μεζέ, έτσι να γουστάρουμε, που λένε, και οι πιο...
0: Να πιάσουμε λίγο, να ανέβουμε λίγο.
1: Να κόψουμε μία σφαίλα, η οποία είναι ένα πικάντικο τυρί καταπληκτικό, το οποίο βγαίνει στη Μεσσηνία. Δεν είναι το τυρί της φωτιάς που λένε διάφοροι. Το τυρί της φωτιάς είναι κάτι διαφορετικό. Να κόψουμε λίγο σύγκλινο, φρέσκο, έτσι ζεστό, που θα είναι βρασμένο με τα πορτοκάλια του, με το κρασί του, με τα μπαχαρικά.
0: Είναι ωραίο να τρως φρέσκο το σύγκλινο, ή πρέπει να μένει λίγο, έτσι να συντέψει, ας
1: και
0: πούμε.
1: Αυτό γίνεται, αλλά εγώ το προτιμώ φρέσκο. Μου είπες τι προτιμάω εγώ. Ένα ωραίο ψωμί να το έχω ζυμώσει εγώ με λίγο ελαιόλαδο που είπαμε πριν. Και να έχουμε και μια ωραία ντομάτα από τη μεταμόρφωση Μεσσηνία, στο σκάρμιγκα που λέμε στην Καλαμάτα κάτω. Μια χοντροκατσαρή με λίγο αλάτι, λίγη ρίγανη. Νομίζω είμαστε εντάξει, δέσαμε.
0: Άρα όλο το μυστικό είναι στα απλά.
1: Στα πολύ απλά. Όπως έλεγαν και οι αρχαίοι, το μυστικό είναι στην απλή σκέψη.
0: Υπάρχει και αυτή η δημιουργική κουζίνα που βλέπουμε και εκεί διάφορα πράγματα, υλικά, παρασκευές, όλα αυτά.
1: Και όμως και αυτή η κουζίνα, η οποία την εκτιμώ επίσης, βασίζεται σε απλά πράγματα. Απλά είναι θέμα μεταποίησης. Σε απλά πράγματα βασίζεται.
0: Σε απλά υλικά είναι.
1: Απλά υλικά, ναι. Σε απλά υλικά.
0: Γιατί
1: βασίζεται.
0: Το να τα κάνει ο καθένας στο σπίτι του δεν νομίζω ότι είναι εύκολο.
1: Όχι. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Άλλο μαγειρεύω για να φάω στο σπίτι μου, και άλλο μαγειρεύω για να σου πουλήσω φαγητό. Έχει τεράστια διαφορά. Τώρα, αν το φαγητό αυτό στο πουλάω στο κουτάκι ή στο πιάτο με θέα την Ακρόπολη ή με θέα το Μεσσηνιακό κόλπο, εκεί. Υπάρχουν άλλες διαβαθμίσεις πλέον.
0: Επειδή είπες, άλλο φτιάχνω φαγητό για να σου πουλήσω στο εστιατόριο και άλλο θα φάω στο σπίτι μου. Εσύ στο σπίτι σου μαγειρεύεις πράγματα τα οποία θα σου σέρβιραν έξω?
1: Ναι. Εγώ όμως, εγώ.
0: Ή είσαι σαν τους κομμωτές που συνήθως περιποιούνται όλους τους άλλους και οι ίδιοι οι κομμωτές ή οι κομμώτριες, ας πούμε, είναι συχνά απεριποίητοι. Γιατί το βλέπουμε και αυτό. Και στο σπίτι τρως ό,τι να είναι. Βαριέσαι να μαγειρεύεις.
1: Θα είμαι ειλικρινής. Κοίταξε να σου πω την αλήθεια. Οι περισσότεροι μάγειρες τρώμε σαβούρες. Αλλά όταν είμαι στο σπίτι και έχω χρόνο και θέλω να κάνω και την καλή στους υπόλοιπους, μαγειρεύω κάτι καλό που θα έτρωγα και έξω.
0: Και άρα, ποιο είναι το αγαπημένο σου πιάτο ή αγαπημένο σου συνταγή?
1: Για να φτιάξω για μένα,
0: ναι,
1: στο σπίτι,
0: ναι,
1: μου.
0: Ναι. Όταν έχεις κόσμο, ανθρώπους δικούς σου, αγαπημένους, που θέλεις να τους περιποιηθείς, παιδί μου, να τους βγάλεις κάτι έτσι με την ψυχή σου, με την καρδιά σου.
1: Παστίτσιο. Θα το κάνω όμως με διάφορες εκδοχές.
0: Δηλαδή
1: μπορώ να το κάνω το κλασικό παστίτσιο που γνωρίζουμε όλοι, με τα μακαρόνια κιμά και την κρέμα Ολλανδές, την μπεσαμέλ που λέμε. Μπορώ να το κάνω όμως και νηστίσιμο, μπορώ να το κάνω με χόρτα και φάβα. Μπορώ να το κάνω με μανιτάρια.
0: Γίνονται όλα
1: αυτά. Θα κάνω μακαρόνια δικά μου όμως. Δηλαδή, επειδή έχω μια λατρεία.
0: Να ανοίγει ζυμαρικά,
1: να ανοίγω
0: ζυμαρικά
1: και να φτιάχνω, και είμαι και Ιταλοτραφής, γιατί έχω σπουδάσει εκεί, έχω σπουδάσει στη Ρώμη. Οπότε μου έχει μείνει η πέτρα να φτιάχνω μόνη μου πράγματα. Και μου αρέσει να καλώ και φίλους και να σου πω, έλα, Γιώργο, έλα να σου δείξω πώς θα το φτιάξεις, για να ενθουσιάσεις, ας πούμε, την καλή σου, ξέρεις, ή κάτι τέτοιο.
0: Μιας και είπες για τη Ρώμη τώρα.
1: Ναι.
0: Τι σου αρέσει πιο πολύ στη Ρώμη, γευστικά εννοώ? Δηλαδή, τι θεωρείς ότι είναι το πιο ωραίο πράγμα που θα πάει κάποιος στη Ρώμη και θα πει έφαγα αυτό και το ευχαριστήθηκα?
1: Δύο. Μπορώ να πω δύο.
0: Και παραπάνω. Σου επιτρέπω.
1: Θα πω δύο, γιατί ο κατάλογος μου είναι ασταμάτητος, οπότε θα πω δύο. Ένα, μου αρέσει στην Εβραϊκή Συνοικία να πηγαίνω σε ένα πολύ παλιό εστιατόριο που κάνει τα καλύτερα νιόκι που υπάρχουν, που είναι το Da Francesca λέγεται, η οποία, κυρία Φραντσέσκα, έχει φύγει πλέον από τη ζωή, αλλά το εστιατόριο ακόμα υπάρχει.
0: Να ξέρετε όσοι πάτε στη Ρώμη.
1: Μπορείτε να με πάρετε τηλέφωνο, έτσι. Υπάρχει στο διαδίκτυο το τηλεφωνό μου, θα το βρείτε εύκολα.
0: Και η πρόταση, παρακαλώ. Και...
1: και το άλλο είναι να φάω παγωτό. Μ' αρέσει η στρατσιατέλα που κάνω σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί στη Πιάτσα τη Σπάνια. Είναι μια τρύπα στην κυριολεξία, δηλαδή ίσα που χωράει ο άνθρωπος που κάνει το παγωτό, ο οποίος το κάνει μόνος του.
0: Τζελάτο, είναι αυτό που λέμε το τζελάτο.
1: Τζελάτο, ναι. Τζελάτο, όχι ice cream. Τζελάτο. Mm. Το κάνει μόνος του.
0: Τι σημαίνει τζελάτο, τι σημαίνει παγωτό.
1: Τζελάτο είναι αυτό που έχει έξτρα. Έχει έξτρα κρέμα γάλακτος.
0: Είναι πιο πλούσιο.
1: Είναι πιο πλούσιο. Είμαστε και πλούσιοι στα συναισθήματα και είμαστε λίγο πληθωρικοί.
0: Έχουμε κοινά με τους Ιταλούς, η αλήθεια.
1: Έχουμε.
0: Αρκετά κοινά.
1: Έχουμε, αρκετά. Και το τζελάτο στρατσιατέλα, εκεί όμως. Δεν θυμάμαι το όνομα του μαγαζιού τώρα, το ξεχνάω.
0: Το δικό σου καλοκαίρι είναι στην Καλαμάτα, είναι στη Μάνη.
1: Το δικό μου καλοκαίρι είναι σε διάφορα μέρη, γιατί δουλεύω πολύ private chefing.
0: Άρα φτιάχνεις κατά παραγγελία, πηγαίνεις και κάνεις γεύματα, ας πούμε.
1: Κάνω τέλειο κατά περίπτωση. Κατά περίπτωση. Mm. Και έχω και αρκετή σικελία φέτος, γιατί πηγαίνω. Έχω με τους σικελούς επίσης μια λατρεία. Να το πω αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πηγαίνω 4 φορές το χρόνο σε κάτι φίλους εξαιρετικούς μάγειρες που έχουν το εστιατόριο Ναγκαλαρούνι στο Καστελμπόνο, ένα χωριό έξω από το Παλέρμο. Και αυτοί λειτουργούν με την εποχικότητα. Κάθε 3 μήνες λοιπόν αλλάζουν μενού. Οπότε στην αλλαγή του μενού πηγαίνω εγώ και κάνουμε την έναρξη του νέου μενού με μια φέστα γκρέκα, με μια ελληνική γιορτή που κάνουμε ελληνική κουζίνα.
0: Άρα
1: οπότε
0: είναι...
1: παίρνω προϊόντα από εδώ και πάω και κάνω εκεί ελληνική
0: κουβαλάς
1: κουζίνα.
0: Κουβαλάς λοιπόν την ελληνική κουζίνα από την Ελλάδα,
1: ναι,
0: στη Σικελία.
1: Ναι, το έκανα και στην Ιαπωνία αυτό. Είχαν τρελαθεί οι Ιάπωνες, γιατί τους είχα πάρει και τυριά μαζί, που αυτοί τους λείπει ένα ένζυμο και δεν τρώνε γαλακτοκομικά. Αλλά τα φάγαμε εμείς.
0: Και κλείνοντας, γιατί μας κυνηγάει ο αδυσόπιτος αυτός χρόνος, τι αγαπάς από το καλοκαίρι σαν γεύση?
1: Τα γεμιστά.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, Γεωργία Κουτσούκου, οι φίλοι και σεφ, συζητήσαμε για γεύσεις. Α, σήμερα τελικός Eurovision, κλείνουμε με Μιχάλη Ρακιτζή. Σας χαιρετώ με πολύ αγάπη, το ραντεβού μας και πάλι αύριο στις 11 αερολογίες, Παναγιώτης Χάλαρης στον ήχο, Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές, Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο και βεβαίως η Όλγα Ικαλατζή στην παραγωγή. Είστε επανακούιν.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
6: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
8: Στις διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία. Το χάρτη των προσλήψεων στο τέλος του 2026 στον δημόσιο τομέα δημοσιεύει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Πρόκειται για 19.489 θέσεις εργασίας, με τις περισσότερες να αφορούν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεύτερη μέρα του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών διεθνών προσωπικότητων και με επίκεντρο την εξειδίκευση των προγραμματικών αξιών για την Ελλάδα του 2030. Μεταξύ των ομιλητών ο πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος της Ευρώπης Μάνφρεντ Βέμπερ, ο οποίος τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το ισχυρότερο κόμμα στην Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα το ισχυρότερο στην Ευρώπη. Το γεγονός ότι υπάρχει ευρωπαϊκή αναγνώριση της προόδου που έχει συντελεστεί στη χώρα μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε με τις μεταρρυθμίσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Δήλωσε θυμωμένος με την ακρίβεια που, όπως είπε, είναι παγκόσμιο φαινόμενο και ροκανίζει το εισόδημα, υποστηρίζοντας ότι η μόνη λύση είναι η μείωση φόρων και η αύξηση αποδοχών. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως θυμώνει με την ακρίβεια, ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει η πολιτική, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Συνελήφθη ζευγάρι στους Αγίους Αναργύρους για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης τριών παιδιών 7, 5 και 3 ετών. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα παιδιά να ζουν σε σπίτι που θύμιζε την υπόθεση του δώματος στο Περιστέρι. Μεταφέρθηκαν στο Πέδον για προστατευτική φύλαξη. Ισχυρό πλήγμα στον ISIS, ο δεύτερος στην ιεραρχία του Ισλαμικού κράτους. Αμπού Μπιλάλ Αλμινούκι είναι νεκρός, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι εξουδετερώθηκε σε κοινή Αμερικανο-Νιγηριανή επιχείρηση. Κρεσέντο προκλήσεων από την Άγκυρα, δικαιώματα σε αλληλεία εξόριξη και γεωτρήσεις μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια θέλει να διεκδικήσει η Τουρκία με το νομοσχέδιο Γάλαζια Πατρίδα που σκοπεύει να φέρει προς ψήφιση εντός του Ιουνίου. Στις 10 το βράδυ αρχίζει ο φετινός διαγωνισμός της Eurovision. Ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί έκτος κατά σειρά. Τα αθλητικά για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League παίζουν σήμερα Πανσεραϊκός Πανετολικός, Λάρισα Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά. Ο καιρός. Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στην Αττική και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Ανδριάνα Ζρακέλη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες.
1: Οπότε... Και ευχή όλων μας βεβαίως, κυρίες και κύριοι, να κερδίσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γεια σας, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια. Σήμερα πολύτιμη βοήθεια και από τον Βασίλη Κρυμπά, θα τον ακούσετε και στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί έχουμε ειδικό αφιέρωμα στο Eurovision σήμερα, εδώ στο Focus. Η Διονυσία Μίτσια σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς, 211-10-80-8-80, 211-10-80-8-80, για οτιδήποτε θελήσετε και στο radio @παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε πάντα τα δικά σας μηνύματα. radio@παραπολιτικά.gr. Λοιπόν, βεβαίως για την Eurovision θα μιλήσουμε σήμερα. Θα ανοίξουμε εδώ στο Focus. Η Αδριάννα Ζαρακέλη είναι κοντά σας στο μικρόφωνο, το ξεχνάω πάντα αυτό. Θα ανοίξουμε εδώ στο Focus τα φώτα στην πιο λαμπερή μουσική σκηνή της Ευρώπης. Είμαστε μόλις λίγες ώρες πριν από το μεγάλο τελικό της Βιέννης. Σαφώς η Eurovision δεν είναι μόνο ένας μεγάλος μουσικός διαγωνισμός. Έχει πολλά περισσότερα. Είναι αδιαφυσβήτητα ένα τηλεοπτικό υπερθέαμα. Το είδαμε ήδη από τους ημιτελικούς. Είναι ένα πολιτιστικό φαινόμενο με πολλές συζητήσεις οι οποίες γίνονται για την Eurovision και το τι ακριβώς σημαίνει πια αυτός ο μουσικός διαγωνισμός. Υπάρχει η πολιτική και γεωπολιτική συζήτηση για τις σχέσεις μεταξύ των χωρών, που με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την παρακολουθούμε αυτήν όταν ανακοινώνονται πλέον οι βαθμολογίες, και αυτός ο συνδυασμός της pop κουλτούρας με την Ευρωπαϊκή Γιορτή. Το ελληνικό ενδιαφέρον στη φετινή διοργάνωση είναι έντονο. Ακούσαμε ξεκινώντας την εκπομπή ήδη τον Ακύλα. Αυτή η συμμετοχή από την πρώτη στιγμή έχει συζητηθεί ως ολίγες. Έχει χτίσει το δικό της, τη δική της viral ταυτότητα. Η θεατρικότητα, αν θέλετε, η αισθητική που έχει, αυτό το χιούμορ, η πολύ δυνατή σκηνική εικόνα, οι στίχοι που είναι εύκολοι ακόμη και σε ανθρώπους που δεν μιλούν ελληνικά. Έχουμε δει να μένει αυτό το φέρτο και να το τραγουδούν ακόμα και αν δεν καταλαβαίνουν οι περισσότεροι το τι σημαίνουν οι στίχοι. Δεν φαίνεται, δεν είναι απλά ένα τραγούδι. Είναι μια ολόκληρη performance, είναι μια ολόκληρη σκηνική παρουσία σχεδιασμένη προκειμένου να μπορέσει να αποτυπωθεί και να μείνει στη μνήμη του κοινού. Ενδεχομένως τελικά αυτό είναι ένα τραγούδι που είναι πραγματικά γραμμένο για την Eurovision. Έκτη θα εμφανιστούμε στο σημερινό τελικό στην Eurovision. Έχουμε και με την Κύπρο την Αντιγόνη. 21η θα τραγουδήσει με τον Τζάλα. 21η θα τραγουδήσει. Και εκεί ένα τραγούδι με μεσογειακό ταπεραμέντο, μια έντονη υποπενέργεια, έντονο ρυθμό, και εκεί μια συμμετοχή που φιλοδοξεί να ξεσηκώσει το κοινό. Λοιπόν, σήμερα εδώ στο Focus, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μια βόλτα στην Eurovision. Θα κάνουμε μια βόλτα στις τριλικές εμφανίσεις. Θα ακούσουμε τραγούδια που μας έμειναν από το διαγωνισμό και ακούγονται, χορεύονται, τραγουδιούνται μέχρι και σήμερα. Θα μιλήσουμε για τις εκπλήξεις, θα μιλήσουμε για τις συμμαχίες, θα μιλήσουμε για τις ενδιαφέρουσες έτσι λεπτομέρειες και ιστορίες πίσω από τα τραγούδια με τα οποία έχει εκπροσωπηθεί η χώρα μας στην Eurovision. Θα μιλήσουμε για για τη δύναμη των κοινωνικών δικτύων, των social media, τι γίνεται στις μέρες μας, το πώς αυτός ο διαγωνισμός της Eurovision έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά γεγονότα σε όλη την Ευρώπη. Θα ταξιδέψουμε βεβαίως μουσικά, θα δούμε αυτές τις ιστορικές συμμετοχές της χώρας μας, θα φτάσουμε μέχρι την μεγάλη νίκη, τα παρασκήνια, το τι συνέβη. Η σημερινή εκπομπή εδώ στα Παραπολιτικά, εδώ στο Focus, είναι ένα μεγάλο ταξίδι, κυρίες και κύριοι, στην σκηνή της Eurovision. Είτε τη λατρεύετε, είτε τη σχολιάζετε θετικά, είτε τη σχολιάζετε αρνητικά, είτε μας αρέσει το τραγούδι, είτε δεν μας αρέσει το τραγούδι, είτε το καταλαβαίνουμε, είτε δεν το καταλαβαίνουμε, είτε δεν εκφράζει την Ελλάδα έτσι όπως την έχουμε στο μυαλό μας. Αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι η Eurovision καταφέρνει να φέρει εκατομμύρια ανθρώπους μπροστά από μια οθόνη. Και στην περίπτωση του Ακύλα, επίσης δεδομένο ότι το τραγούδι συζητείται απ' άκρη σ' άκρη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα περιμένουμε, θα συζητήσουμε και για τις βαθμολογίες βεβαίως, να δούμε και από ποιες χώρες περιμένουμε έτσι πολιτικά υψηλές βαθμολογίες. Μουσικά, σε πολύ λίγο, πολύτιμη βοήθεια εδώ στο Focus από τον Βασίλη Κρυμπά, για να κάνουμε μαζί αυτό το ταξίδι.

0: Γιατρέ μου.
1: Πείτε μου.
0: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank. Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς

0: δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα τραγούδια το οποίο μέχρι και τις μέρες μας πρωταγωνιστεί, κυρίες και κύριοι. Μαρινέλα, μία μοναδική, εκπληκτική Μαρινέλα, και είναι η πρώτη συμμετοχή μας στην Eurovision το 1974. Θα με βοηθήσει, και είναι πολύτιμη πραγματικά η βοήθειά του σε αυτό το ταξίδι που κάνουμε σήμερα στις ωραίες, σημαντικές, μοναδικές στιγμές της Eurovision, ο Βασίλης Κρυβάς, που είναι εδώ κοντά μου.
1: Καλό,
0: και τον ευχαριστώ πολύ.
1: Είχαμε πει κάποια στιγμή ότι θα κάνουμε μαζί.
0: Θα την κάναμε αυτή την
1: τελικά.
0: Ορίστε,
1: θα την κάνουμε σήμερα.
0: Βασίλη, ήρθε η ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Χωρίς τη βοήθειά σου.
1: Ναι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, δηλαδή, είμαστε τώρα μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, ναι, την πτώση της Χούντας και πρώτη φορά συμμετέχουμε στη Eurovision.
1: Ακριβώς. Με δύο πολύ σημαντικούς συντελεστές που γράφουν το τραγούδι, οι οποίοι έχουν τεράστια ιστορία ήδη στην ελληνική δισκογραφία, στον ελληνικό κινηματογράφο. Μιλάμε για τον Γιώργο Κατσαρό, που έγραψε τη μουσική, και τον Πυθαγόρα, που είχε γράψει τους στίχους. Και η Μαρινέλα, επίσης καταξιωμένη, ήδη έχει ξεκινήσει τη σόλο καριέρα της η Μαρινέλα από το 1968-69, ναι, ναι, ναι, που χώρισε με το Στέλιο Καζαντζίδη, και έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Έχει ξεκινήσει ουσιαστικά να υπηρετεί το λαϊκό τραγούδι. Αργότερα, δηλαδή μετά το «Κρασί, θάλασσα και τα αγόρι μου», την παραλαμβάνει ο Χατζινάσιος και την δίνει τραγούδια τα οποία έχουν pop χαρακτήρα, και έτσι η Μαρινέλα σιγά σιγά αφήνει το λαϊκό και περνάει στο pop. Και το συγκεκριμένο τραγούδι του Κατσαρού και του Πυθαγόρα, ενώ ενορχιστρωτικά,
0: ναι,
1: έχει λαϊκά στοιχεία ξεκάθαρα,
0: ναι, βέβαια,
1: έχει και pop ρυθμό όμως ταυτόχρονα. Και αυτό.
0: Κοίταξε, επειδή το συζητούσαμε έτσι με κλειστά μικρόφωνα, mm-hmm, είναι ένα τραγούδι που έχει μείνει μέχρι σήμερα. Το τραγουδάμε, ναι, μέχρι, ναι, σήμερα μαζί με το. Να παίζει το τρανζίστορ. Δηλαδή, εμένα μου
1: ακριβώς
0: φέρνει πολύ στο ίδιο.
1: Και με το παιδί από την Ανάβησο.
0: Και το παιδί από την Ανάβησο.
1: Με κρεμεζί που κάμισο.
0: Ναι, ναι. Μου φέρνει στο ίδιο.
1: Το συγκεκριμένο τραγούδι έχει, θα έλεγα, πολλούς φανατικούς οπαδούς και φανατικούς πολέμιους.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν από τα τραγούδια που είπαν κάποιοι. Δεν, εντάξει, μωρέ, το ακούω. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εξ αρχής δίχασε,
0: βέβαια,
1: ουσιαστικά
0: τότε,
1: το τραγούδι.
0: Ξέρεις, λόγω ενδεχομένως και της κατάστασης η οποία επικρατούσε. Φαντάσου τώρα.
1: Ναι,
0: είμαστε σε δύσκολα χρόνια.
1: Ξαφνικά η Ελλάδα συμμετείχε σε ένα διαγωνισμό που υπήρχε ήδη από το

0: 1956-57, ναι, ναι, ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι. Και εμείς ήμασταν απόντες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και ξαφνικά μπαίνουμε μέσα με φόρα που λέμε,
1: έτσι.
0: Αφού είμαστε και σε προεκλογική περίοδο.
1: Έτσι.
0: Και στέλνουμε μία εκπρόσωπο η οποία ήδη είχε αγαπηθεί πάρα πολύ από το κοινό. Η Μαρινέλα ήταν το σήμα κατά τεθέν της Ελλάδας στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Βέβαια, εντάξει, η θέση που καταλάβαμε τελικά δεν ήταν και το καλύτερο, δηλαδή... σίγουρα πολλοί πηγαίναμε για την πρωτιά.
1: Εντέκατη βλέπω ότι βγήκαμε. Τότε.
0: Αλλά τελικά πήγε πιο κάτω.
1: Α, πιο κάτω.
0: Πρέπει να ήταν εδώ, 10ο, 13ο.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, προχωράμε στο επόμενο.

0: Πασχάλης Αρβανιτίδης, Μαριάννα Τόλι, Ρόμπερτ Βίλιαμς, Μπέση Αργυράκη, 1977.
1: Βέβαια, 1977 ήταν και πριν.
0: Μάθημα
1: σολφές, ναι. Επειδή κάναμε λόγο νωρίτερα για τον pop χαρακτήρα του Γιώργου Χατζηνάση όταν παρέλαβε τη Μαρινέλα.
0: Σωστά.
1: Ερχόμαστε λοιπόν και τον συναντάμε μετά από 3 χρόνια από το Κρασί, Θάλασσα και τα Γόρι μου που είχε γράψει ο Κατσαρός με τον Πυθαγόρα. Εδώ λοιπόν είναι ο Χατζηνάσης με τη Σέβη Τηλιακού να υπογράφει τους στίχους. Και η Σέβη Τηλιακού είχε κάνει πάρα πολλές επιτυχίες ήδη στη δισκογραφία. Και βεβαίως όλο το team του τραγουδιού είχε κάνει την καριέρα του εδώ με εξαιρετικά τραγούδια. Όμως ουσιαστικά το Μάθημα Σολφές ήταν το μοναδικό τραγούδι που έφτασε ψηλότερα από όλα μέχρι να πάρουμε τελικά το βραβείο,
0: ναι, βέβαια,
1: το 2005, δηλαδή σχεδόν πόσα χρόνια,
0: πόσα χρόνια μετά.
1: Σχεδόν 30 χρόνια μετά. Φτάσαμε λοιπόν στην 5η θέση με το Μάθημα Σολφές. Πραγματικά εντυπωσίασε το τραγούδι και είχε αυτό το μυστικό που ουσιαστικά ακόμα και σήμερα το ψάχνουν πολύ και το εντοπίζουν. Δηλαδή, ένα στίχο.
0: Το πιασάρι, το
1: πουμένι. Να μπορούμε να το τραγουδήσουμε όλοι διεθνώς.
0: Έχεις δίκιο.
1: Αυτό λοιπόν που συμβαίνει και σήμερα με τον Ακύλα.
0: Είναι το ίδιο πράγμα.
1: Είναι αυτό. Να βρούμε ρε παιδιά που το κάνανε και για πλάκα οι απαράδεκτοι όταν κάνανε το επεισόδιο για τη Eurovision.
0: Εκπληκτικό.
1: Και ψάχνανε μια λέξη ρε παιδιά να βρούμε έτσι που να είναι να την καταλαβαίνουν όλοι και να την χορεύουν και να την τραγουδάνε.
0: Εκπληκτικό.
1: Και όμως αυτό που ήταν μεταξύ αστείου και σοβαρού ήταν η πραγματικότητα.
0: Δηλαδή
1: αυτό ψάχναμε. Αυτό ψάξαμε και τώρα και το βρήκαμε. Και νομίζω ότι μπορεί να πάρουμε και την πρωτιά.
0: Άντε να δούμε.
1: Δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Πάμε στο 1980 τώρα.

0: Λοιπόν, και εδώ έχουμε μια γνωστή λέξη και εδώ έχουμε μια υπέροχη άναβηση.
1: Μια διεθνής λέξη που έτσι. Είναι το AutoStop και μάλιστα ήταν και η περίοδος που ήταν της μόδας το AutoStop. Δηλαδή
0: έχεις
1: να βγαίνουμε
0: δίκιο.
1: Στους δρόμους και κάναμε. Θυμάσαι τη χαρακτηριστική κίνηση.
0: Είναι 1980 αυτό τώρα. Εδώ, εκεί
1: ναι,
0: είμαστε
1: κι εμείς. Ναι, ο Τζικ Νακασιάν και η Ρόνη Σοφού που είχαν γράψει το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο μέτρια πήγε ναι. σε θέση. Νομίζω 13η θέση είχε έρθει.
0: Λοιπόν, άκου τι διαβάζω. Ναι. Ο τίτλος λέει, η λέξη AutoStop αναλαμβάνεται στο τραγούδι 37 φορές.
1: Δεν είναι φοβερό. Ναι, είναι ακριβώς αυτό. Είναι
0: πιάσει,
1: η συνταγή που λέγαμε. Ναι, ότι ναι, ναι. θα βρούμε τη λέξη ή τη φράση η οποία θα μας οδηγήσει ουσιαστικά στη διεθνή αναγνώριση και στην πρωτιά. Ναι. Η Άννα Βύση λοιπόν, η οποία ξαναγύρισε στη Eurovision κάποια στιγμή. Να σου θυμίσω ότι όταν είχαμε πάρει το βραβείο το 2005 με την Έλενα Παπαρίζου, την επόμενη χρονιά η Eurovision έγινε φυσικά στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: και
0: ναι, ναι.
1: τότε εκπρόσωπός μας ήταν η Άννα Βύση. Με το everything.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Με το everything.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Ήταν μια ωραία μπαλάντα.
0: Είχαν ξαναπάει.
2: Λοιπόν,
0: και
2: μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κύκλου.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου. Και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
6: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Τραγουδάρα ήταν ναι, αυτή
0: τραγουδάρα,
1: που
0: τραγουδάρα.
1: Κάθε φορά που το ακούω λέω πήγε χαμένο αυτό το τραγούδι στη Eurovision. Γιατί
0: αλήθεια είναι.
1: Στην Ελλάδα δεν πήγε καθόλου χαμένο. Είναι ένα τραγούδι το οποίο παίζεται συνέχεια στα ελληνικά ραδιόφωνα.
0: Ναι.
1: Είτε έχουμε άνοιξη είτε έχουμε χειμώνα, δεν έχει σημασία. Αυτό το τραγούδι θα παίξει πάντα στις ραδιοφωνικές λίστες. Ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Ανδρέας Μικρούτσικος που δεν πήγε καλά στη Eurovision και ποτέ μου δεν κατάλαβα για ποιο λόγο δεν πήγε καλά παρά τα κάποια ζητήματα τεχνικά που υπήρχαν στη σκηνή. Ωστόσο όμως νομίζω ότι αυτός δεν είναι λόγος για να πεις αν ένα τραγούδι είναι αξιόλογο ή όχι. Αυτό το τραγούδι έπρεπε να πάει πάρα πολύ ψηλά. Νομίζω το μοναδικό τραγούδι, η μοναδική συμμετοχή της Ελλάδας που πήγε χαμένη.
0: Ναι, όντως. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα επιμείνω στο ότι το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουν γίνει όλες αυτές οι διασκευές. Έλεγε νωρίτερα ο Θανάσης ότι το έχουν συνδυάσει και με το Thunder και μετά συνεχίζεται μια διασκευή. Εδώ ότι ακούγεται και χορεύεται μέχρι σήμερα, νομίζω ότι είναι από μόνο
1: κάτι
0: του
1: λέει,
0: η επιτυχία
1: κάτι
0: αυτού του τραγουδιού. Λοιπόν, πάμε συνεχίζοντας αυτό το ταξίδι, κυρίες και κύριοι, πάμε στο 1993.

0: Λοιπόν, ένα τραγούδι έπαινος για τη χώρα μας. Και την Καραπή βεβαίως. Επίσης υπέροχη.
1: Και δεν πήγε και άσχημα.
0: Δεν πήγε άσχημα.
1: Ένα το είχε βγει. Ναι, ήταν
0: ναι,
1: μέσα στην
0: δεκάδα. Ναι, ναι. Λοιπόν, για την πολιτιστική μας κληρονομιά βεβαίως.
1: Είχε βέβαια μια συνταγή που είχε γραφτεί ήδη κάποτε. Δηλαδή, σου θυμίζω το Σοκράτη, εσύ Superstar που είχε πει ελπίδα στην Eurovision.
0: Επίσης στην Eurovision.
1: Επίσης στην Eurovision.
0: Και αυτό
1: βέβαια
0: το τραγούδι έμεινε. Και το Σοκράτη, εσύ Superstar έχει μείνει αρκετά.
1: Υπέροχο τραγούδι. Πραγματικά από τα πολύ όμορφα τραγούδια.
0: Και έμεινε αργότερα. Δηλαδή, πάλι ένα τραγούδι που δεν εκτιμήθηκε τότε και ήρθε ξανά δύο δεκαετίες μετά.
1: Και παίζεται και ξαναπαίζεται συνέχεια. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Οπότε πήρε τη συνταγή του Σοκράτη και πρόσθεσε τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Και η επιτυχία θα έλεγα ότι ήρθε. Γιατί όταν ανάμεσα σε 25 χώρες, νομίζω 25 ήταν τότε, έρχεσαι ένατος, νομίζω είναι μια καλή θέση πραγματικά.
0: Λοιπόν,
1: υπήρχε και ένα θέμα τότε που είχε συζητηθεί πάρα πολύ, το θυμάσαι.
0: Πολύ έντονα. Μιλάμε βεβαίως για το θέμα με το φόρεμα της και της Γαρμπή. Σιλία Κρυθαριώτη υπέγραψε το φόρεμα.
1: Το θυμάσαι, μπράβο.
0: Η Γαρμπή λέει είχε ένα μοναδικό ρεκόρ στην ιστορία της Eurovision. Δεν ξεκολούσε κάμερα από το πρόσωπό της για 43 ολόκληρα δευτερόλεπτα. Δεν εμφανίστηκε κανένα άλλο πλάνο στην οθόνη. Κατέχει ένα μοναδικό ρεκόρ. Μάγεψε. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι έχει μαγέψει στην κάμερα.
1: Ήταν και η ματάρα.
0: Σκηνοθέτη.
1: Ήταν και η ματάρα.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Λοιπόν, και αυτή είναι η συμμετοχή. Εντάξει, τώρα σιγά σιγά ερχόμαστε.
1: Πλησιάζουμε προς το βραβείο.
0: Προς το βραβείο και ερχόμαστε σε τραγούδια τα οποία θυμόμαστε εντόνως. Το επόμενο τραγούδι, η επόμενη συμμετοχή, το τραγούδι που θα ακούσουμε, ήταν μια συμμετοχή η οποία πολυσυζητήθηκε πριν την συμμετοχή.
1: Πάρα πολύ.
0: Οι κριτικές ήταν αρνητικές. Πολύ. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο όλοι απορούσαν γιατί το στείλαμε, γιατί αυτό. Έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Μέχρι και αυτό έτσι με το πέρασμα του χρόνου να τοποθετηθεί ενδεχομένως στην θέση που πραγματικά του άξιζε, το Βασίλη. Δηλαδή δεν ήταν τελικά τόσο κακό.
1: Δεν θα πω για ποιο τραγούδι μιλάς, αν και έχουν καταλάβει οι ακροατές μας, αλλά να ακούσουμε λίγο και να το σχολιάσουμε μετά.

0: Λοιπόν, Μιχάλης Ρακετζής βεβαίως και είμαστε το 2002.
1: Και να σκεφτείς ότι το συγκεκριμένο τραγούδι ο Ρακετζής το έστειλε στο παραμισό. Και λέει, δεν στέλνω κι εγώ ένα τραγούδι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και τελικά προτιμήθηκε το τραγούδι, όμως δεν είχε την τύχη που περιμέναμε στο εξωτερικό.
0: 17η θέση βλέπω, 24 τότε συμμετέχω.
1: Θυμόμαστε όλοι τα νοήματα που έκανε ο Μιχάλης Ρακετζής με τα μάτια του, ναι, προκειμένου να διορθωθεί
0: κάποια,
1: λίγο ο ήχος. Υπήρχαν κάποια τεχνικά θέματα πάλι στη σκηνή και δεν πήραμε την αναμενόμενη θέση.
0: Το θέμα είναι ότι προχώρησε και αυτό μετά στη συνέχεια και συνεχίσαμε.
1: Γιατί ο Ρακιτζής έτσι κι αλλιώς είχε τεράστια καριέρα στην Ελλάδα. Οπότε όταν παραλαμβάνεις ένα τραγούδι που είναι σήμα κατά τεθέν Ρακιτζής, γιατί διατήρησε και το ύφος του Ρακιτζής στο συγκεκριμένο τραγούδι, νομίζω ότι ήταν μοιραίο να γίνει εσωτερική επιτυχία για τον Μιχάλη αυτό το τραγούδι. Πραγματικά.
0: Λοιπόν, και πάμε παρακάτω.

0: Λοιπόν, εδώ τώρα πλέον έχει αρχίσει και μπαίνει το υπερθέαμα. Ξεχωρίζουν οι τραγουδιστές, όλοι προσπαθούν να ξεχωρίσουν και από τη σκηνική τους παρουσία, και εμείς έχουμε στείλει τον έναν μοναδικό υπέροχο Σάκη Ρουβά.
1: Ναι, ο Σάκη Ρουβά είχε δώσει τα διαπιστευτήριά του χρόνια στην Ελλάδα για την κίνησή του τη σκηνική, γενικά για την παρουσία του τη σκηνική. Οπότε ήμασταν σχεδόν βέβαιοι ότι μπορεί να πάρουμε και το βραβείο. Φτάσαμε πάρα πολύ κοντά.
0: Ναι, φτάσαμε πάρα πολύ κοντά.
1: Στην Κωνσταντινούπολη αλήθεια. Τότε, αν θυμάμαι καλά, ήταν η Eurovision. Είχε προηγηθεί η Σερτάμπ, νομίζω, η Σερτάμπ Ρενέ.
0: Έλα, έχεις δίκιο. Σωστά. Ναι,
1: και στείλαμε το Σάκη και πραγματικά εντυπωσίασε το τραγούδι. Δηλαδή, νομίζω ότι φτάσαμε κάποια στιγμή δεύτερη, αλλά τελικά δεν καταφέραμε να κρατήσουμε ούτε τη δεύτερη θέση. Παρ' όλα αυτά, όμως, ήταν ένα τραγούδι που έσκησε και στη Eurovision και στα ελληνικά ραδιόφωνα.
0: Ναι, και συνεχίζει.
1: Και συνεχίζει.
0: Αυτό το up tempo και αυτός ο χορός το ακούς πάρα πολύ συχνά. Και συνεχίζει και σε άλλες ηλικίες, ξέρεις. Δηλαδή, όχι στις δικές μας που θυμόμαστε.
1: Αυτό,
0: και
1: ναι, ναι, γιατί, γιατί πλέον στις δικές μας, για να γελάσουμε και λίγο, στις δικές μας ηλικίες δεν μπορούμε να κουνηθούμε πλέον όπως κουνιόταν ο Σάκης Ρουβάς.
0: Καλά, τώρα πλάκα κάνω. Ο μόνος που μπορεί να κουνηθεί όπως κουνιόταν ο Σάκης Ρουβάς τότε είναι ο Σάκης Ρουβάς. Λοιπόν, και φτάνουμε, κυρίες και κύριοι, σε μια από τις. Όχι σε μια, στη μεγαλύτερη στιγμή. Στη στιγμή.

0: Ελενάρα. Μοναδική.
1: Στη Σουηδία.
0: Στη Σουηδία διαγωνισμό.
1: 2005.
0: Η Έλενα Παπαρίζου με τη σχέση αυτή την οποία έχει ήδη με την Σουηδία. Εντάξει, λέγαμε κατά τη διάρκεια που ακούγαμε το τραγούδι ότι εκείνη η εποχή, το 2005 παίρνουμε την πρώτη αυτή του Eurovision, εκείνη η εποχή όμως έχει ξεκινήσει ήδη από το 2004.
1: Είχαν προηγηθεί, ε.
0: Έχει προηγηθεί το Euro. Έχουμε πάρει το Euro. Έχουμε πανηγυρίζει μια ολόκληρη Ελλάδα για πρώτη φορά στους δρόμους.
1: Εγώ δεν μπορώ να πάω στη δουλειά μου καθόλου. Καλά, εντάξει, δηλαδή ήταν μαρτύριο αυτό το πράγμα.
0: Έχει κλείσει, έχουν κλείσει τα πάντα. Είμαστε σε ένα εθνικό παραλήρημα, σε μια τελείωτη εθνική χαρά. Ναι, ναι. Κάνουμε Ολυμπιακούς αγώνες. Κάνουμε ενδεχομένως μέχρι και σήμερα τους καλύτερους Ολυμπιακούς αγώνες που έχουν γίνει ποτέ σε όλα τα επίπεδα.
1: Η ψυχολογική κατάσταση του Έλληνα είναι στον ουρανό.
0: Είμαστε σε μια ψυχολογική κατάσταση στον ουρανό. Και βγαίνει και η Παπαρίζου.
1: Βγαίνει και παίρνει το πρώτο στη Eurovision.
0: Και ξανά.
1: Τι άλλο. Και ξανά πανηγυρίσουμε. Εκείνο το βράδυ ήμουνα στην Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι το τι γινόταν. Όχι, δεν σου λέω για Αθήνα έτσι. Που η Αθήνα έτσι κι αλλιώς βγήκε στους δρόμους και πανηγύρισε. Στην Καλαμάτα, παιδιά, βγήκανε στην επαρχία έξω και γινόταν χαμός.
0: Γιατί όλο αυτό το οποίο συζητάμε, αγαπάμε, δεν αγαπάμε, το τραγούδι μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Τη σκηνική παρουσία. Τον ίδιο το θεσμό της Eurovision που μας αρέσει πάρα πολύ. Να λέμε, έλα, μωρέ, εντάξει, ένα πανηγυράκι είναι. Η ύπαρξη μιας εθνικής επιτυχίας. Και το να βγούμε όλοι στους δρόμους και αυτά είναι μία ανάγκη την οποία εκείνη τη στιγμή ικανοποίησαμε. Η ανάγκη
1: και,
0: μας.
1: Και με το παραπάνω νομίζω.
0: Και με το παραπάνω.
1: Ήταν απανωτά τα χτυπήματα σε εισαγωγικά της πρωτιάς.
0: Ναι, βέβαια. Εκείνη την εποχή, ναι, βαριόμασταν να.
1: Ναι, αυτό έλεγε. Δεν πάω, ρε παιδί μου, στο δρόμο. Σήμερα θα βγούμε αύριο για κάποιο άλλο λόγο.
0: Λοιπόν, ήταν μεγάλες στιγμές. Ξέρω τι θα σκέφτεστε τώρα που μας, όσοι μας ακούτε, το τι έγινε μετά, αλλά τώρα δεν είμαστε για να συζητήσουμε αυτό. Σήμερα μιλάμε για
1: το. Μετά ήταν καλύτερα να μην το πιάσουμε.
0: Λοιπόν, για το τι έγινε μετά.
1: Θες να σου πω
0: και
1: τι θα
0: κρατάμε ότι
1: σήμερα.
0: Τουλάχιστον έχουμε ζήσει και αυτές τις στιγμές, κυρίες και κύριοι, εδώ που βρισκόμαστε σήμερα το 2026.
1: Είναι πολύ σημαντικό γενικότερα στη ζωή μας να λέμε ότι τουλάχιστον ζήσαμε κάτι. Αν δεν το ζήσεις, τι να την κάνεις στη συνέχεια, πραγματικά δηλαδή.
0: Χρήστος Δάντης, βλέπω, και Ναταλία Γερμανού. Πρώτη θέση.
1: Ήταν οι συντελεστές του τραγουδιού με την Έλενα Παπαρίζου. Θες να σου πω τι θα κάνω το βράδυ σήμερα, μάλλον το απόγευμα στις 6 ώρα σε λίγο. Δεν θα κάνω Eurovision. Επειδή κάναμε εμείς Eurovision σήμερα, δεν γίνεται να κάνω κι εγώ πάλι. Ξέρεις τι θα κάνω.
0: Για βες.
1: Θα πάω πολλά χρόνια πίσω και θα κάνω φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
0: Πολύ ωραία.
1: Και θα κάνω και φεστιβάλ Σαν Ρέμο.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε σήμερα ουσιαστικά, εδώ στα Παραπολιτικά, Βασίλης Κρυμπάς, στις 6.
1: Ναι.
0: Το ραντεβού σας για να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Το φεστιβαλικό κλίμα.
0: Εμάς είναι κυριολεκτικά λίγο σφινάκι η εκπομπή. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μην φύγετε, κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Σήμερα κάνουμε focus στη Eurovision, στις στιγμές που αγαπήσαμε στην Eurovision και στα όσα περιμένουμε για σήμερα το βράδυ με την θετική μας ενέργεια και τις πολλές ευχές μας για καλή επιτυχία.
1: Θα το πάρουμε.
0: Εγώ λέω να το πάρουμε. Γιατί να μην το πάρουμε.
1: Είναι θέμα απόφασης δηλαδή.
0: Ας
1: το πάρουμε λοιπόν.
0: Ας το πάρουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Διαβάστε σήμερα στα Παραπολιτικά. Όλες οι προσλήψεις έως το τέλος του 2026. Ο αναλυτικός χάρτης για το δημόσιο τομέα. Τα Παραπολιτικά παρουσιάζουν τον προγραμματισμό για το τακτικό προσωπικό και το προσωπικό με έμιστη εντολή για ολόκληρο το έτος, που αφορά συνολικά 19.489 άτομα. Οι προκηρύξεις που έρχονται και η κατανομή των θέσεων με βάση την εκπαίδευση. Στους οτάει περισσότερες ευκαιρίες. Ένα συνέδριο με πολλά θέματα και ένα στοίχημα. Πώς θα κλειδώσει η τρίτη θητεία. Τα μεγάλα γαλάζια μέτωπα και η στρατηγική της επόμενης ημέρας. Ποιο είναι το μέλλον της παράταξης? Απαντούν στα Παραπολιτικά οι αντιπρόεδροι Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Συν μια ιστορική αναδρομή για να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νέοι. Πώς οι δύο 17χρονες πήραν τη μοιραία απόφαση. Τα σημάδια πριν από την τραγωδία και τα στοιχεία σοκ. Βαθιά πληγή οι αυτοκτονίες νέων. Πώς πρέπει να προετοιμαστούν οι μαθητές για τις πανελλαδικές. Τι λένε ειδικοί και καθηγητές. Τι ψάχνουν οι μυστικές υπηρεσίες για το ουκρανικό ντρόουν. Και γιατί η Τουρκία αφήνει πίσω τα ήρεμα νερά και αρχίζει τις προκλήσεις. Πολιτικός καφές, ιστορικό ραντεβού, η ώρα της πανστρατιάς και ο διάλογος. Η ενόχληση του Καραμανλή για τις υποκλοπές. Δικαιοσύνη, ποιοι φεύγουν και ποιοι έρχονται στην ηγεσία της. Ποια είναι τα 6 στελέχη του επιτελείου της Καριστιανού. Και μια παγίδα για τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο κόμμα του. Κιρ Στάρμερ, γιατί μένει πίσω από τις εξελίξεις. Επετειακό αφιέρωμα, 12 χρόνια Παραπολιτικά 90,1 FM. Σοφία Δανέζη. Έστειλα όλους τους κάρτους στη μάνα τους. Eurovision. Όλη η Ελλάδα με μια φωνή. Ακύλας Φέρτο. Σήμερα στα παραπολιτικά.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός Σετπεκάτ.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
10: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
10: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
12: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
15: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.

0: Βασίλη, τώρα είμαστε το 2003. Never let you go, Μαντό.
1: Ναι.
0: Σε μια διαφορετική εποχή της Eurovision. Πιο λιτή, πιο απλή.
1: Με περισσότερες μπαλάντες.
0: Σωστά, σωστά.
1: Έχουν περάσει 23 χρόνια από τότε και έχει αλλάξει τελείως το σκηνικό της Eurovision, τόσο στη λογική της σύνθεσης,
0: ναι,
1: αλλά ακόμα περισσότερο στη λογική του στίχου. Και αυτό δεν είναι μόνο φαινόμενο της Eurovision, είναι γενικότερο φαινόμενο, δηλαδή το βλέπουμε και στη δισκογραφία αυτό το πράγμα.
0: Πλέον,
1: δηλαδή,
0: ναι, πλέον,
1: ο στίχος,
0: ναι,
1: έχει αλλάξει, δεν γράφεται πολύ ερωτικό τραγούδι.
0: Εκεί ενδεχομένως.
1: Υπάρχουν κοινωνικές προεκτάσεις, πολιτικά υπονοούμενα.
0: Εκεί ενδεχομένως εγώ θα έβαζα τη δυναμική των social media. Δηλαδή πρέπει να είναι γρήγορο να παίξει, γρήγορα σε αυτά τα δευτερόλεπτα που τα social media σου δίνουν τη δυνατότητα να γίνει γνωστό, να γίνει πιασάρικο.
1: Ναι,
0: να γίνει
1: αλλά και να χαθεί και ταυτόχρονα.
0: Και να χαθεί.
1: Αυτό ενδεχομένως είναι ότι είναι
0: αναλώσιμο.
1: Αυτό
0: το κρατήσουμε, ναι, το αναλώσιμο, ναι, ναι, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον το αναλώσιμο. Γιατί θα πάμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι η Μαντό. Θα ακούσουμε και τα όσα συνέβησαν τότε. Θα ακούσουμε και τις προβλέψεις της για σήμερα. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, μια χαρά, εσείς?
2: Την καλημέρα μου και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
2: Ωραία. Τι θέλετε να σας πω για το σήμερα,
0: λοιπόν,
2: ή για το 2003?
0: Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα για το τι περιμένουμε για σήμερα. Ήδη έχουμε διαβάσει και δηλώσεις οι οποίες έχετε κάνει. Είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Στέλνουμε νομίζω όλη θετική ενέργεια για το σημερινό τελικό.
2: Εννοείται, εννοείται. Είναι πάρα πολύ φρέσκο. Είναι σημερινό, όπως το είπατε. Έχει πάρα πολύ ωραίο ήχο, πολύ ωραίο μήνυμα. Είναι δουλεμένο από όλες τις απόψεις, οπτικά, ακουστικά. Ο ίδιος είναι μια πολύ ξεχωριστή φιγούρα.
0: Είναι ξεχωριστή, ναι, ναι.
2: Κάνει τα πάντα αυτό το παιδί. Δηλαδή είναι και ο fashion icon, είναι τα πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Είναι και τραγουδιστής.
0: Έχει καταφέρει να τραβήξει πάνω του, θέλοντας και μη, όλα τα βλέμματα.
2: Δηλαδή ακριβώς. Και εγώ το είδα αυτό εξ αρχής, δηλαδή, ακόμα και πριν γίνει ο εθνικός τελικός. Όταν άκουσα εκείνα τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα, 15 πόσα ήταν, ήμουν σίγουρη ότι θα πήγαινε αυτό το τραγούδι. Και είναι και κάτι που δεν έχουμε ξαναστείλει ως χώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
2: Είναι καλό να δείχνουμε ότι έχουμε απ' όλα. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο το ethnic, το παραδοσιακό και το τα λοιπά. Έχουμε και σύγχρονο, έχουμε και dance, έχουμε και, όπως είχα πάει και εγώ, που ήταν ένα international τραγούδι τότε το 2003. Μ' αρέσει που ο κόσμος ανακαλύπτει ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο σιρτάκι, αλλά είναι και άλλα πράγματα εξίσου, που είναι πολύ διεθνή και θα μπορούσαν να κάνουν, ναι, να έχουν μια πορεία και στο εξωτερικό.
0: Και φαίνεται πως πλέον και η Eurovision θέλει αυτό, δηλαδή θέλει κάτι πιο πρωτότυπο, να μείνει στον κόσμο, κάτι διαφορετικό, έτσι, να ξεχωριστό, να ξεχωρίζει και στη σκηνική παρουσία και στο,
2: βεβαίως,
0: ίδιο το τραγούδι. Δεν ψάχνει βαθιά νοήματα πια.
2: Εντάξει, υπάρχουν και τραγούδια που έχουν βαθιά νοήματα που μου αρέσουν πάρα πολύ φέτος, όπως είναι της Κροατίας ή όπως ήταν της Λετωνίας που δεν πέρασε δυστυχώς,
0: που δεν πέρασε, ναι,
2: μιλούσε για τον αλκοολισμό. Εμένα μου αρέσει έτσι που βλέπουμε πολύ διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους στη Eurovision. Δεν βλέπουμε μόνο τραγούδια φαν και τραγούδια, είναι απ' όλα. Δηλαδή έχουμε και φέτος έχουμε και μια εκπληκτική τραγουδίστρια, την Αυστραλάζα, την Delta Goodrem,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: είναι που είναι και στα φαβορί κιόλας η Αυστραλία, έτσι.
0: Ναι, είναι ψηλά, ναι, ναι, ναι.
2: Η οποία, εντάξει, εγώ όταν πρώτα άκουσα το τραγούδι είπα θα σόκλω, είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν το συζητώ. Και αν λένε ότι είναι παλιακό και αυτό και τα λοιπά, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Όταν κάτι είναι καλό, είναι καλό.
0: Ναι,
2: και,
0: ακριβώς.
2: Και πρόπερση το Mon Amour του Σλιμάν θεωρείται παλιό, αλλά έκανε παγκόσμια επιτυχία και τα ακούμε κάθε μέρα.
1: Μα νομίζω ότι οτιδήποτε πλέον είναι περισσότερο μελωδικό, κάποιοι σπέβδουν να πούν ότι είναι και παλιακό ταυτόχρονα, ενώ αυτό, ναι, είναι, ναι, λάθος.
2: Μεγάλο λάθος. Γιατί έτσι είναι και ο Μπετόβεν, και παλιακός είναι.
1: Ακριβώς.
0: Ο Μπετόβεν, σωστά, Μαντό. Σωστά. Λοιπόν, είπαμε πάνω κάτω με τον Βασίλη νωρίτερα και τις διαφορές που είχαμε το 2003, το πώς ήταν τότε τα πράγματα, πόσο διαφορετικά ήταν. Τώρα, εσύ που ήσουν εκεί πρέπει να πεις περισσότερα, νομίζω, όχι εμείς.
2: Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν να πω ότι ήταν η πρώτη χρονιά που στείλαμε αμιγώς αγγλόφωνο τραγούδι.
0: Ναι, ναι.
2: Και η στόχευσή μου ήταν αυτή ακριβώς. Δηλαδή ήθελα να δείξω ότι ναι, και εμείς μπορούμε να τραγουδάμε τέλεια αγγλικά. Το τραγούδι σαν θέση δεν πήγε πολύ καλά εκείνη τη χρονιά, γιατί υπήρχαν κάποιες αντίξωες συνθήκες. Όμως έκανε καριέρα μετά, πήγε πάρα πολύ καλά. Βραβεύτηκε σαν μία από τις καλύτερες 10 ερμηνείες τα 50 χρόνια της Eurovision που έγινε μια επιτυχική βραδιά στη Δανία τότε.
1: Ναι, ναι. Καλά, η δική σας ερμηνεία σε οτιδήποτε νομίζω ότι χρειάζεται βραβείο έτσι κι αλλιώς.
3: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
4: Αυτό σου πάει τέλεια.
3: Φοράω ένα άλλο.
4: Καλά, αυτό φοβερό.
3: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
4: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
3: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
5: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
3: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
5: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
3: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
5: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκα παιδιά!
7: Ρε! Μπράβο!
8: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
11: Μυστήριο.
9: Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
11: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
11: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
11: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
12: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
13: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
12: Σκέψου, πράκτικα.
9: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
14: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Αναλυτικός οδηγός για 20.000 νέες θέσεις εργασίας σε δημόσιο και ΟΤΑ στο τέλος του έτους, δημοσιεύει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Ποια τα τυπικά προσόντα για κάθε εργασία, πώς θα μαζέψετε μόρια. Έστησε από την είδηση αδιαστόματος Τραμπ για την εξόντωση του νούμερο 2 του Ισλαμικού κράτους. Πώς Αμερικανοί και Νιγηριανοί κατάφεραν να το σκοτώσουν σε κοινή επιχείρηση. Μίλησαν για τη Νέα Δημοκρατία, την Ευρώπη, αλλά και τον Ακύλα. Μητσοτάκης, Βέμπερ και Χριστοδουλίδης στον ενεξελίξει 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ποιες τοποθετήσεις και από ποιους καταχειροκροτήθηκαν. Νέο σοκ με παιδιά σε περιβάλλον βρωμιάς και δυσοδείας. Τρία αδέλφια, όλα κάτω των 7 ετών, ζούσαν σε συνθήκες τρόγκλης στους Αγίους Αναργύρους. Με τρεις αγώνες συνεχίζεται σήμερα η ένατη αγωνιστική της Super League για τα play out.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά, είναι Σάββατο 16 Μαΐου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Διονυσία Μίτσια, τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Θανάσης Αφανασόπουλος, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Τηλέμαχος Σαντορινέος. Και το πανόραμα των προσλήψεων στο τέλος του 2026 στο δημόσιο τομέα δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Πρόκειται για 19.489 θέσεις εργασίας, με τις περισσότερες να αφορούν στον ΟΤΑ. Το ρεπορτάζ υπογράφει ο Κώστας Παπαχλιμίτζος, θα τον έχουμε στη συνέχεια τον Κώστα, ο οποίος αυτή την ώρα παρακολουθεί τα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τη δεύτερη μέρα σήμερα, είχαμε τοποθέτηση και για τον Ακύλα, για το διαγωνισμό της Eurovision, ο οποίος από ό,τι φαίνεται απασχόλησε και τον κύριο Βέμπερ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αλλά και τον Κύπριο πρόεδρο, τον κύριο Χριστοδουλίδη. Να ακούσουμε τύπο πρωθυπουργός.
1: Να σε ευχαριστήσω επίσης που δεσμεύθηκες ότι τα αδερφά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision. Παρότι είμαστε ανταγωνιστικοί με την αδερφή Κύπρο, αγαπητέ μου Νίκο, είμαι σίγουρος ότι η αμοιβαία στήριξη η οποία πάντα εκδηλώνεται στο πλαίσιο της Eurovision θα συνεχιστεί και σήμερα, μόνο που η παρουσία σου εδώ σηματοδοτεί κάτι πολύ περισσότερο.
0: Πάμε τώρα στον Κώστα Παπακλιμίτζο, ο οποίος είναι επί των επάλξεων πάντα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Να πάμε και στα της Eurovision, βέβαια, του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είδες πως ξεκίνησε, δηλαδή πως ξεκινήσαμε εμείς. Πήγαμε από την πιο light εκδοχή του συνεδρίου. Υπόθηκαν όμως και πολλά άλλα σημαντικά, έτσι, Κώστα.
2: Ακριβώς. Πολλά λοιπόν, είμαστε στο μέσο της δεύτερης μέρας του συνεδρίου. Είμαστε εδώ στα σπάτα στο Μετροπόλιταν Expo. Είδαμε και μάλιστα και δύο αρκετά ενωτικές ομιλίες από τον Ιωάννη Καπιτζάνη, του κόμματος και υπουργού, τον Τραντζάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ενωτικές από την άποψη ότι είχαν και ένα έμεσο προσκυνητήριο από τον Αντώνη Σαβάρα και τον Κώστα Καραμαλή. Τώρα πριν από λίγο πρέπει να σου πω όταν είχαμε και δημοσιογράφοι και τους δύο σχετικά με αυτές τις τοποθετήσεις και με τον Άδωνη Γεωργιάδη να μας λέει ότι εγώ θα το ήθελα πολύ αυτό να γίνει, αλλά δεν είμαι τόσο επιδραστικός όπως μέχρι το λεγόντας, και τον Κώστα Καραμαλή να λέει και την ώρα του ότι ο Ταγκό θέλει δύο. Από τις απουσίες όμως από τις παρουσίες και φυσικά να ξεκινήσουμε χθες από τον ομιλητή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος...
0: Κώστα μου, δεν ξέρω αν έχεις κάποιο hands free, γιατί δεν σε ακούμε πολύ καλά, ή αν είναι λίγο, δεν ξέρω σε τι σημείο βρίσκεται.
2: Να βγω λίγο έξω, γιατί είμαι μέσα στο χώρο του συνεδρίου, ίσως πρέπει να βγω λίγο έξω για να...
0: Γιατί δεν έχουμε συνηθίσει να μην σε ακούμε με στεντόρια φωνή, έτσι, πάντα είναι η φωνή σου.
2: Ωραία, πηγαίνω λοιπόν προς τα έξω για να μπορώ να δεις το καλύτερα, δεν ξέρω αν τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα είναι καλύτερα.
2: Ωραία. Πες λοιπόν ουσιαστικά τι έκανε, περιέγραψε ο Πρωθυπουργός το ποιος είναι ο προγραμματικός λόγος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, με ποιο αφήγημα και με ποια διλήμματα θα πάει σε εκλογές του 2027 για να διεκδικήσει την τρίτη τετραετία. Θυμίζουμε και μαζί κανένα κόμμα στην μεταβολή της επάνω 52 χρόνια δεν έχει πετύχει αυτό το πράγμα. Δεν έχει πετύχει να δει την συνεχόμενη εκλογική νίκη και την συνεχόμενη θητεία. Αυτό να δει που διεκδικεί η Νέα Δημοκρατία. Τι είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός σε ποιον αναφέρει αυτά τα διλήμματα, λέει. Αν το τριψήφι τηλέφωνο, αυτό να δει μπορεί να το μεγαλωμαξί μου, έτσι. Τυπήσει τις 3 το πρωί σε ένα κόσμο αστάθεια της ιδιότητας, ποιος το σηκώσει και τι θα πει. Το δίλημα είπε δεν θα είναι Μητσοτάκης Χάος, αλλά Μητσοτάκης Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης Τσίπρας, Μητσοτάκης Κωνσταντοπούλη. Έβαλε και το πρόγραμμα της επόμενης θητείας σε αδές γραμμές πάντα, έτσι. Νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε μπορεί η αρχή μιας άτυπης μακρόχρονης προεκλογικής περίοδου. Βάζοντας το πρόγραμμα της επόμενης θητείας ένα τρίγωνο, όπως είπε, η οικονομία και οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην μία πλευρά του τριγώνου, η συνέχιση της υπεύθυνσης της πολιτικής και άμυνας στο άλλο και η τρίτη πλευρά είπε θεσμική αναγέννηση δημόσιας ζωής με εκμή τη συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα, για να πάμε στην σημερινή ημέρα, τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού σήμερα, μίλησε και στην κέντρο στον Μάνφρεντ Ντέμπεργκ, είπε ότι στη συζήτηση την Ευρωπαϊκή Ένωση για στρατηγική αυτονομία, κοινή άμυνα και ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, η Ελλάδα θα είναι παρούσα για να στηρίξει μέσα στην Ευρώπη. Θυμίζουμε το έβαλε και χθες αυτή την παράμετρο ο Πρωθυπουργός. Ποια παράμετρο, δηλαδή, ότι στο δεύτερο εξάμεινο του 2027 η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, ψηφίζοντας το όποιο κόμμα επιλέξει να ψηφίσει καθένας, ουσιαστικά επιλέγει τον προεδρεύοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον, από πλευράς Ελλάδας, δηλαδή για τον δεύτερο εξάμεινο του 27. Σίγουρα υπευθυνόμαστε ότι στο δουλειό σήμερα οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 27 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Mm-hmm. Στην συνέχεια μίλησε αναλυτικά και για την τεχνητή νοημοσύνη σε μια ειδική ενότητα, να το βάλουμε και αυτή την παράμετρο, ότι είναι μια ξεχωριστή ειδική ενότητα για την τεχνητή νοημοσύνη. Μίλησε το ανθρώπινο ταλέντο της χώρας για τα δημόσια πανεπιστήμια, για το οποίο το αξιοποιούν εταιρείες που είναι εδώ πέρα και ασχολούνται με το AI. Μίλησε για την αίσθηση του κατεπήγοντος που πρέπει να διακρίνει και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Και είπε επίσης ότι και όλοι οι υπουργοί, να πούμε, μάθαμε και αυτό, κάνουν σεμινάρια για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Κωστά, δεν είναι το πρώτο συνέδριο που έχεις παρακολουθήσει. Φαντάζομαι ότι θα πώς το βλέπεις ως κλίμα, ως αισιοδοξία. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο εσύ το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Ναι. Και χρόνια καλύψει να δημοκρατία.
2: Ναι, παρακολουθούμε τα συνέδρια της Δημοκρατίας Δημοσιογραφικά από το 2009 και το συνέδριο εκείνο που είχαμε μέσα.
0: Καλά, κρύβε χρόνια τώρα. Ναι.
2: Αλλά αυτό πρέπει να σου πω. Επειδή είχε προηγηθεί η κοινοβουλευτική ομάδα που δίνεται σε πάνω από 6 ώρες και λειτουργήσε καθέστηση σε μια βαρδίδα από κλιμάτες που δεν υπήρχε. Και επειδή είναι το τελευταίο συνέδριο κομματικό πριν τις εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, το 27 την άνοιξη λέει ο Πρωθυπουργός, κάποιοι λένε ότι θα αλλάξει νόμο και θα πάει το συμφόνιο. Ναι. Την όποτε δεν έχει σημασία, πάντως σίγουρα αυτό είναι το τελευταίο. Άρα όλοι παρουσιάζονται σε ένα κλίμα πιο ήπιο, το ένα που αυτό εκπέμπει το μήνυμα από εδώ, από τα πάντα, γιατί νομίζω ότι ακόμα και κάποιος θα πει κάτι διαφορετικό.
0: Δεν είναι το κλίμα τέτοιο.
2: Ναι.
0: Κώστα μου, έχεις ένα πολύ σημαντικό θέμα για την εφημερίδα Παραπολιτικά. Το πρώτο σέλιδό της ουσιαστικά δίνει το χάρτη των προσλήψεων στο δημόσιο το 2026. Ολόκληρο το 2026, περίπου 20.000 θέσεις εργασίας είναι. Οι περισσότερες αφορούν τον ΟΤΑ, είναι σημαντικές και σε αυτόν τον οδηγό έχεις, θα λέγαμε, όλο το φάσμα των θέσεων εργασίας στο επόμενο διάστημα, έτσι.
2: Ναι, δεν θα αποκαλύψω τα νούμερα, θα τα πείσουμε για το ρεπορτάζ, θα πάρουμε εφημερίδα Παραπολιτικά, αλλά θα πούμε ότι έχουμε κάνει ρεπορτάζ στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο ΑΣΕΠ, όλοι τους διαγωνισμούς που πήγαν μπροστά να δούνε τι θέσεις αφορούν, πόσο είναι τεχνολογική επένδυση, πόσο είναι πανεπιστημιακής, είναι ειδικές θέσεις που αφορούν ΑΜΕΑ, πότε θα βγουν οι προκηρύξεις. Θυμίζουμε ότι οι περισσότερες είναι πλέον πλην ειδικών θέσεων, είναι από τους γραφούς πανελλήνιους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που γίνει το 2023 και το 2025, σχεδόν 20.000 θέσεις και το 2026 το δημόσιο. Κάποιες έχουν ήδη γίνει προκηρύξεις, κάποιες άλλες θα βγουν το επόμενο διάστημα. Αναλυτικά όλα αυτά στην εφημερίδα Παραπολιτικά.
0: Κώστας Παπαγλιμίτζος, ευχαριστούμε. Κώστα μου, καλή συνέχεια. Ό,τι υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός έγινε και η αξιοπιστία είναι μείζον θέμα για τους πολίτες που θα το σταθμίσουν για μια τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Αλεξάνδρα Δούκου.
3: Φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι αυτά που υποσχέθηκε το 23, αυτή η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός τα έκανε. Γιατί έχουμε δει στο παρελθόν να τάζουμε, να λέμε στα προεκλογικά μας προγράμματα θα μειώσουμε τους φόρους, θα δώσουμε λύση, ξέρω εγώ, στο τάδε πρόβλημα, θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της δημόσιας υγείας και μένουν μετά έτσι στον αέρα. Mm. Εδώ λοιπόν το θέμα της αξιοπιστίας αυτής της κυβέρνησης είναι μείζον, είναι σημαντικό. Και πιστεύω ότι πρέπει ο πολίτης, όταν έρθει η ώρα της κρίσης, να το λάβει αυτό υπόψη του. Το είπε ο Πρωθυπουργός ότι χρειάζονται και άλλες μειώσεις και αυξήσεις στα εισοδήματα. Αλλά εγώ, αν μπορώ να απαντήσω λοιπόν στο γιατί, γιατί μπορεί να κάνει και μία σύγκριση. Δηλαδή, τι θέλει, όταν χτυπάει το τηλέφωνο, ας πούμε, να απαντά ένας αρχηγός ή πρωθυπουργός της χώρας, δεν πειράζει που μπαίνουν χιλιάδες μετανάστες, ας πούμε, στη χώρα ανεξέλεγκτα, μην ανησυχείτε, θα το αντιμετωπίσω το θέμα, θα φτιάξω καμπ στην Ιδωμένη και στη Μόρια, ή θα πει, ας πούμε, ακούστε να δείτε, ο Εύρος, ας πούμε, είναι σύνορα της Ελλάδας και της Ευρώπης και δεν επιτρέπω σε κανέναν με υβριδικές επιχειρήσεις που εργαλειοποιούν, ας πούμε, τους μετανάστες να τα προσβάλλει. Και μετράει, θα έλεγα, στο γιατί μια τρίτη τετραετία. Τι θα έχει κάνει ως τότε ένας πρωθυπουργός για να μπορεί να απαντήσει με τον καλύτερο τρόπο.
0: Στην ενεργειακή ασφάλεια και την περιφερειακή συνεργασία μέσω του καθέτου διαδρόμου φυσικού αερίου και τη διεύρυνση του έργου με τη συμμετοχή Σερβίας και Βόρειας Μακεδονίας, αναφέρθηκε στο ΜΕΚΑ Σαββατοκυριακό ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
4: μόνος του κανείς δεν μπορεί να επιβιώσει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Όλοι μαζί δημιουργούμε μια ομάδα χωρών και πληθυσμιακά, δημιουργούμε μια αγορά η οποία μπορεί να είναι υπολογίσιμη από τις ξένες εταιρείες. Υπάρχει συμφωνία με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, ούτως ώστε το φυσικό αέριο να φεύγει από τη χώρα μας, να πηγαίνει στη Βόρεια Μακεδονία και από εκεί στη Σερβία. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί σε 12 μήνες από τώρα. Θα είναι περίπου αρχικά ένα BCM.
5: Αυτό είναι άλλο. Δεν είναι ο καθιστός διάδρομος που ξέραμε.
4: Αυτό είναι η διεύρυνση.
5: Είναι η επέκταση.
4: Η επέκταση του κάθε διαδρόμου. Συγχρόνως με τη Βουλγαρία, μέχρι τώρα έχουμε 2 BCM και 3, δηλαδή 5 BCM που μπορεί να προχωρήσουν. Θα γίνει 3 και 5, 8 BCM, δηλαδή η χώρα μας σε 12 μήνες από τώρα θα μπορεί να εξάγει 9 BCM προς τη Βόρεια Μακεδονία.
5: Κερδίζουμε εμείς από αυτό.
4: Εμείς κερδίζουμε, καταρχήν. Γεωπολιτική σταθερότητα. Mm-hmm. Όταν εσύ, όποιος, να το πούμε απλά, όποιος ελέγχει την ενέργεια, ελέγχει τη μοίρα του. Όποιος στηρίζεται στον άλλον για την ενέργεια, στηρίζεται στον άλλον. Και έχουμε δει ότι αυτό δεν είναι καλό.
0: Κύριος Παπασταύρου σημείωσε ότι όσο συνεχίζεται η κρίση, η κυβέρνηση δεν θα αφήσει κανένα πίσω.
4: Είναι ακριβώς έτσι. Η ακρίβεια αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία και για την ελληνική κυβέρνηση. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, εδώ και 10 εβδομάδες, κάθε μέρα πάει σε άλλη κατεύθυνση. Μία θεωρείς ότι αποκλιμακώνεται, μία κλιμακώνεται, δηλαδή και οι ίδιες οι αγορές δεν μπορούν να προεξοφλήσουν. Να πούμε όμως κάτι, που και αυτό το είπε ο Πρωθυπουργός θες. Υπάρχουν 5 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες έχουν δημοσιονομικό χώρο. Έχουν πρωτογενές πλεόνασμα. Και άρα μπορούν να βοηθήσουν τους πολίτες λελογισμένα, χωρίς να χρειάζεται να πάρουν νέους φόρους. Υπάρχουν και 10 χώρες, σήμερα που μιλάμε, που είναι σε επιτήρηση. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει την οικονομική και πολιτική σταθερότητα να είναι στην πρώτη κατηγορία. Να έχει δηλαδή το χώρο, και αυτό το πράγμα έπραξε. Σας θυμίζω και το πλαφόν που μπήκε αμέσως πρώτες μέρες και αυτά που ανακοινώθηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο. Το Οικονομικό Επιτελείο έχει, και ο Υπουργός, ο κ. Σπυρακάκης, έχει δημόσια δηλώσει ότι εξετάζονται τα μέτρα και προφανώς ένα πράγμα που έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης από την πρώτη μέρα που έγινε πρωθυπουργός σε όλες τις κρίσεις είναι να μην αφήνει κανένα πίσω. Προφανώς η κοινωνία και οι αντοχές της είναι κάτι το οποίο για την κυβέρνηση είναι πρώτη προτεραιότητα. Και έχουμε αποδείξει ότι αυτό δεν είναι λόγια του αέρα. Στην πράξη εκφράζεται η αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη είναι πολύ σημαντική γιατί αν μείνει ένα μέρος της κοινωνίας πίσω, τότε όλη η κοινωνία μένει πίσω.
0: Με φόντο την ακρίβεια, διασταύρωσαν τα αξίβη του στο Μέγκα Σαββατοκυριακό ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Ευθυμίου, ο βουλευτής του ΠΑΣΟ κ. Πάνας και ο Γιώργος Γαβρίλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
6: 200 εκατομμύρια πρόσθετα μέτρα πρόσθετα, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης. Αλλά αυτή η περίμετρος των 800 εκατομμυρίων πήγε και σε πιο ευάλωτους. Άνοιξε το επιδότηση ενοικίου. Περισσότεροι άνθρωποι, συμπολίτες μας, συνταξιούχοι, 420.300 ευρώ. Βλέπετε, αυτό το είπε ο Πρωθυπουργός χθες. Για να τονίσω ότι εμείς είμαστε εδώ, δίνουμε τη μάχη, πολεμάμε, αλλά είναι κάτι δύσκολο. Δεν είναι. Προφανώς κυβερνάμε και προφανώς δεν είμαστε παρατηρητές.
5: Αυτό θα έλεγα πρωθυπουργός.
6: Δεν είμαστε παρατηρητές, παίρνουμε αποφάσεις. Και τις αποφάσεις παίρνουμε και στο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Προφανώς και τα αποτελέσματα όμως είναι μετρήσιμα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ συγκεκριμένα μακροοικονομικά στοιχεία, όπως είναι διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρωζώνη, είπε ο Πρωθυπουργός.

0: Γι' αυτό προτείναμε και τη μείωση του ΦΠΑ ή την αναστολή του για μερικούς μήνες που ουδέποτε έγινε αποδεκτό. Γι' αυτό προτείναμε τους ελέγχους από τη Δημαία. Γι' αυτό ποτήγαμε στα ζητήματα στεγαστικής Κρήτης μια συγκεκριμένη πρόταση. Γι' αυτό μιλήσαμε για το δημογραφικό. Γι' αυτό μιλήσαμε και αύξηση του μισθών με βάση τις συλλογικές συμβάσεις. Άρα το ΠΑΣΟΚ στο θέμα της ακρίβειας και στο θέμα της εσωκέρδειας ήρθε με μια συνολική πρόταση. Αυτή είναι η πολιτική μας διαφορά. Τώρα, όσον αφορά τα λεγόμενα του κ. Μητσοτάκη στο συνέδριο, νομίζω ότι θα πρέπει να ασχολείται λιγότερο με την αντιπολίτευση. Έχει αυτή τη φιλοσοφία, το πετυχαίνει κατά τόπους σε διάφορες καταστάσεις και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ ειδικότερα έχει ένα δημιουργικό πολιτικό τόνο.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης ξεκίνησε χθες το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ψευτοδιλήμματα. Νομίζω ότι το πραγματικό δίλημα είναι Μητσοτάκης ή μια κοινωνία με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Και το πολιτικό του αφήγημα για το 2030 δεν πείθει ούτε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με απόντες δύο πρώην πρωθυπουργούς αλλά και άλλα στελέχη, αλλά πολύ περισσότερο δεν πείθει τον ελληνικό λαό με έναν πληθωρισμό στο 5,4 τον Μάρτιο και στα καύσιμα και στην ενέργεια έναν πληθωρισμό τον διπλάσιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 10,9 στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάρτιο, 21,9 στην Ελλάδα. Άρα τα κροκοδίλια δάκρυα του κυρίου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή απαντάτε για την ακρίβεια δεν πείθουν κανέναν. Είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, έπρεπε να τα αντιμετωπίσει. Άρα ο ελληνικός λαός θέλει πολιτική αλλαγή.
2: Στο ΠΑΣΟΚ και την κεντροαριστερά εντείνονται διεργασίες, σημώσεις, προετοιμασίες, διαφορετική στόχευση αρχικά. Σε τελικό στάδιο όμως οι εκλογές είναι το ζητούμενο. Όποτε και αν τις προκήρυξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο εκδότης εφημερίδας στο Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
3: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ξεκινώντας από την αξιωματική αντιπολίτευση, βλέπουμε ότι είναι σε μια καταμέτωπο αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, ιδίως με αφορμή τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Για παράδειγμα, η αναφορά του ότι ο ίδιος λυπάται που, πώς το λένε, υπάρχει ακρίβεια, το αντιμετωπίζουν από την Καρλάου Τρικούπη με μπόλικη δόση ηρωνίας, ότι όταν αλλάξει τη λέμα και λέει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική, ηρωνεύονται δηλαδή τον κύριο Μητσοτάκη ότι λειτουργεί σαν να μην είναι Πρωθυπουργός, αλλά σχολιαστής. Και ότι αυτό που λένε σε σχέση με την αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών με τον κύριο Ανδρουλάκη είναι ότι επειδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει τα σκάνδαλα της απευθείας αναδέσης, τους διαγωνισμούς με έναν μειοδότη ή τα όσα δίνουν σε συγκεκριμένες εταιρείες συμβουλευτικής, επειδή τα αναδεικνύει ο κύριος Ανδρουλάκης, γι' αυτό και έχουν μπει σε μια διαδικασία σπήλωση. Πάντως φαίνεται ότι η Καρλάου Τρικούπη πάει σε μια καταμέτωπο αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό και την ίδια ώρα. Το υπονόησες και στην εισαγωγή σου. Ο κύριος Τσίπρας μετράει τον χρόνο αντίστροφα. Από τις 26 Μαΐου έως το αργότερο τηλέμαχε στις 6 Ιουνίου θα έχουμε το νέο κόμμα. Οι πληροφορίες
2: γιατί το Μάρτι ήταν νωρίς, έτσι γι' αυτό.
3: Το Μάρτι είναι νωρίς, τον Απρίλιο επίσης νωρίς. Τώρα Μάη ή το αργότερο την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου θα έχουμε και επίσημα το νέο φορέα από τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι μετά την μεγάλη συγκέντρωση που έγινε στο Χαλάνδρη, στη Ρεματιά την προηγούμενη Δευτέρα, έχουν έτσι πάρει αρκετό θάρρος και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας αυτό φαίνεται να λέει στους συνεργάτες του και θα γίνει η ιδρυτική διακήρυξη και η παρουσίαση του νέου φορέα και φυσικά του ονόματος του κόμματος σε μεγάλη ανοιχτή συγκέντρωση. Αναζητείται ο χώρος για να γίνει η εκδήλωση που ο κύριος Τσίπρας θα είναι και επίσημα μετά από πόσα χρόνια, τρία χρόνια και πάλι πρόεδρος κόμματος.
2: Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί. Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου.
3: Και εγώ.
2: Θα βάλουμε στην άκρη για λίγο την κομματική σκηνή της Ελλάδας για να πάμε στα διεθνή, όπου είχαμε ένα ισχυρό πλήγμα στον ISIS, καθώς ο δεύτερος στην ιεραρχία του Ισλαμικού κράτους, Αμπού Μπιλάλ Αλ-Μινούκι, είναι νεκρός. Όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι εξουδετερώθηκε σε κοινή αμερικανο-νιγηριανή επιχείρηση, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε σχετικά με το Ιράν ότι αν αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει δέσμευση, θα είμαι εντάξει εγώ με την Τεχεράνη. Απίφθινε μάλιστα και μια προειδοποίηση στην Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων.

0: πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι βασικός προμηθευτής όπλων στην Ταϊβάν. Η Ταϊβάν τώρα με ανακοίνωση της εκπροσώπου της Κάρεν Κουό είπε ότι οι πωλήσεις όπλων χρησιμεύουν και ως κοινό αποτρεπτικό στοιχείο εναντίον περιφερειακών απειλών. Ουσιαστικά αναφερόμενο στην Κίνα. Τώρα, όσον αφορά την εγχειρία Λιβάνου-Ισραήλ, την δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης αλλά και αμερικανικές εγγύσεις ζητεί ιδρυτός, χαιρετίζοντας την παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ για άλλες 45 ημέρες. Πάμε να δούμε τις διεθνείς ειδήσεις. Ελισάβετ Σταμοπούλου μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
1: Καλό μεσημέρι. Η ατζέντα, όπως αντιλαμβανόμαστε, είναι πλούσια. Θα ξεκινήσουμε όμως ευθύς αμέσως από τον ηγέτη της στρατηγικής πτέρυγας της Χαμάς που έχει πέσει νεκρός. Ένα πολύ σημαντικό χτύπημα αυτό. Έπεσε λοιπόν νεκρός στη Γάζα, ύστερα από Ισραηλινό χτύπημα. Φυσικά αναφερόμαστε στον Ιζ Αλ-Ντίν Αλ-Χαντάτ. Είχε διαδεχτεί τον Μοχάμετ Σινουάρ. Σκοτώθηκε σε πλήγμα ακριβίας σε διαμέρισμα κρυσφύγετο στην πόλη της Γάζας. Αυτό λένε οι Ισραηλινές δυνάμεις. Οι Ισραηλινές δυνάμεις, να επισημάνουμε ότι εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή το βράδυ της Παρασκευής στην πόλη της Γάζας και σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση επισημαίνουν ότι ένας από τους αρχιτέκτονες της βίαιης σφαγής της 7ης Οκτωβρίου έγινε στόχος της επιδρομής. Ο ηγέτης λοιπόν της Χαμάς, σύμφωνα με τους IDF, ανέλαβε το ρόλο του στρατιωτικού αρχηγού και ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα μετά τη δολοφονία του Μοχάμετ Σινουάρ τον Μάιο του 2025. Όπως σημειώνουν ακόμη, καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου συμμετείχε στην κράτηση πολλών Ισραηλινών όλων μοίρων υπό την αιχμαλωσία της Χαμάς και περιβαλλόταν από ομήρους σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την εξόντωσή του. Ήταν ένας από τους μακροβιότερους διοικητές της Χαμάς, αφού προσχώρησε στην τρομοκρατική οργάνωση από την αρχή της. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο και η Times of Israel, που επικαλείται παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης, αναφέρει πως η κηδεία του τελέστηκε σήμερα Σάββατο. Και από αυτό το πολύ σημαντικό χτύπημα στον ηγέτη της Χαμάς, ας περάσουμε στην Κίνα. Μετά λοιπόν την σύνοδο στο Πεκίνο, αναμένεται να πραγματοποιήσει στις 19 και 20 Μαΐου ο πρόεδρος της Ρωσίας, αυτή τη φορά Βλαντιμίρ Πούτιν, μια επίσκεψη ύστερα από πρόσκληση που έλαβε από τον Κινέζο ομόλογό του, από τον Σι Τζινπινγκ. Σύμφωνα λοιπόν με τη Ρωσία, η επίσκεψη του Πούτιν συμπίπτει με την 20η επέτειο της συνθήκης καλής γειτονίας και φιλικής συνεργασίας, η οποία αποτελεί και τη βάση για τις διακρατικές σχέσεις. Τώρα, τι θα συζητήσουν Πούτιν και Σι Τζινπινγκ? Στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο ηγετών θα βρεθούν διμερεί ζητήματα, τρόποι ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας και θα ανταλλάξουν απόψεις για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Να επισημάνουμε ότι ήδη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, είχε επιβεβαιώσει πριν από ένα 24ωρο ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για το ταξίδι του Πούτιν στην Κίνα και εκκρεμούσε να κλειδώσει μόνο η ημερομηνία. Η επίσκεψη αυτή που συμπίπτει με την 25η επέτειο μεταξύ των δύο χωρών έρχεται σε μια ιδιαίτερα κομβική στιγμή, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την ιστορική επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα. Και είναι η πρώτη φορά που φιλοξενείται Ρώσος και Αμερικανός ηγέτης παράλληλα τον ίδιο μήνα στην Κίνα. Ο Πούτιν, αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι επισκέφτηκε την Κίνα τελευταία φορά τον Σεπτέμβριο για μια περιφερειακή σύνοδο κορυφής των ηγετών. Η τελευταία φορά που επικεφαλής του Κρεμλίνου είχε διμερείς συνομιλίες με τον Σι ήταν το Μάιο του 2024, λίγο μετά την επανεκλογή του. Και για να περάσουμε σε ένα μήνυμα από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυστηρή προειδοποίηση λοιπόν απίφθινε προς την Ταϊβάν να μην κηρύξει ανεξαρτησία λίγες ώρες μετά τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπινγκ. Σε συνέντευξή του ειδικότερα στο δίκτυο Fox News, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική πολιτική στο ζήτημα της Ταϊβάν δεν έχει αλλάξει, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν επιθυμεί κλιμάκωση στην περιοχή μετά και την προειδοποίηση του Κινέζου Πρόεδρου για το κίνδυνο σύγκρουσης αν γίνουν λάθη με το νησί. Δεν θέλω να υπάρξει κάποιος που θα πει ας προχωρήσουμε σε ανεξαρτησία επειδή μας στηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και για να πάμε στην προειδοποίηση του Σι Τζινπινγκ, σύμφωνα με τα κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Σι υπογράμμισε ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών ότι το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο θέμα στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Και να κλείσουμε με ένα καμπανάκι από τον Ουκρανό πρόεδρο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι η Ρωσία σχεδιάζει να χτυπήσει χώρα του ΝΑΤΟ από το έδαφος της Λευκορωσίας. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία προσπαθεί να εμπλέξει.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641 091 760.
6: Κινητό 6945 3627 08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. delta360.gr.
10: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
12: Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
13: Για τη ελληνική πλευρά, για να μην δημιουργεί προβλήματα στο Αιγαίο, να μην υπάρχει βέβαια, το έχετε καταλάβει ότι η μεταπολιτική όλων των κυβερνήσεων στάση απέναντι στην Τουρκία είναι μια του κατευνασμού, να τα βρούμε, η διακίνηση των Αθηνών.
0: Η κόκκινη γραμμή δική μας ποια είναι? Ποια είναι η κόκκινη γραμμή? Δηλαδή, πού εμείς θα πούμε μέχρι εδώ και τέλος?
13: Δυστυχώς, ξέρετε, η κόκκινη γραμμή φτάνει μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια και πολλές φορές και λίγο πιο κάτω τα 6 ναυτικά μίλια.
0: Πάμε να μιλήσουμε για το θέμα με τη διδάκτορα διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, δικηγόρο, διεθνολόγο και συγγραφέα Πασία Λιγιζάκη, που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
14: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο από ό,τι φαίνεται θα κυριαρχήσει το επόμενο διάστημα, προκαλεί ανησυχία, το σίγουρο είναι. Δεν ξέρω αν είμαστε, αν ευνηδιαστήκαμε από αυτή την κίνηση, κυρία Λιγιζάκη, και εσείς τι βλέπετε το επόμενο διάστημα, τι εκτιμάτε πως θα γίνει με αυτή την κίνηση του Ερντογάν, πού στοχεύει?
14: Ναι, να ξεκαθαρίσουμε ότι από νομικής απόψεως, από απόψεως διεθνούς δικαίου, δεν μας δεσμεύει. Μπορεί ο καθένας να ψηφίζει ό,τι θέλει, μπορεί να ψηφίζει ότι το άσπρο είναι ξαφνικά μαύρο ενώ όλοι το βλέπουν άσπρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεσμεύει τον οποιοδήποτε και ούτε την Ελλάδα. Όμως, πρακτικά έχει πάρα πολλές συνέπειες. Η πιο σημαντική, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι δυναμητίζει τις όποιες ενέργειες στον ενεργειακό τομέα, mm-hmm. τις όποιες επενδύσεις. Mm-hmm. Κανείς δεν θα πάει να επενδύσει σε μια περιοχή όπου υπάρχει περίπτωση, σοβαρός κίνδυνος, να ανάψει φλόγα. Θα χτίζατε εσείς πολυκατοικία σε μια σεισμογενή περιοχή? Μάλλον όχι. Mm-hmm. Ιδίως αν αυτή η πολυκατοικία, ενώ οι επενδύσεις οι ενεργειακές, κοστίζουν εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε πόσο κοστίζει ένα γεωτρύπανο. Άρα, αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το πιο σημαντικό κομμάτι, η πιο σημαντική πρακτική.
0: Δηλαδή, ένα γεωτρύπανο της Εύρων θα μπορούσε, ας πούμε, με έναν τρόπο η πλευρά η τουρκική να το προσβάλλει με έναν τρόπο, αυτό λέτε?
14: Όχι, λέω το εξής, ότι η Τουρκία βλέπει ότι στα νερά μας ξεκινούν πολύ σημαντικές ενεργειακές επενδύσεις, τις mm-hmm. οποίες χρειάζεται η Ευρώπη mm-hmm. για την ενεργειακή της αυτονομία και άρα και τη στρατηγική της αυτονομία mm-hmm. και θέλει να τις δυναμητήσει, κάνοντας την περιοχή επικίνδυνη για την όποια επένδυση. Mm-hmm. Αυτή είναι η πιο σημαντική πρακτική συνέπεια. Θέλει να μπει στο παιχνίδι και με αυτόν τον τρόπο, στο ενεργειακό παιχνίδι, στην ενεργειακή αρένα, βλέπει ότι δεν μπαίνει στην ενεργειακή αρένα. Έχει προτείνει, για παράδειγμα, καλώδιο που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα ως εναλλακτικό του καλωδίου που θα συνδέει την Ευρώπη, Ελλάδα με Κύπρο. Αυτό δεν τις έχει περάσει. Έχει προτείνει εναλλακτικό σχέδιο στον Ιστμέντ και αυτό δεν τις έχει περάσει. Βλέπει λοιπόν ότι σε μια εποχή όπου χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση εναλλακτικού σχεδιασμού στην ενέργεια, γιατί ο κόλπος γίνεται αβέβαιος, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας έχει δημιουργήσει και έχει προβλήματα ως προς την ενέργεια. Βλέπει λοιπόν ότι χτίζεται στην περιοχή μας, στα ελληνικά ύδατα, στη Μεσόγειο, μια νέα ενεργειακή αρένα πάρα πολύ σημαντική για την Ευρώπη και θέλει να την μπλοκάρει. Και πώς μπορεί να την μπλοκάρει? Κάνοντας την περιοχή επικίνδυνη για επενδυτικούς σχεδιασμούς.
0: Ευχαριστώ, κυρία Λιγιζάκη. Είναι πολύ πολύ σημαντικά όσα μας είπατε και φυσικά θα πρέπει να τεθούν και στην ελληνική πλευρά, από την ελληνική πλευρά, για να δούμε πώς θα απαντήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τους Τούρκους ψαράδες, οι οποίοι παραβιάζουν τα χωρικά ύδατα, αναφέρθηκε ερωτηθεί σχετικά στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος των Αλλίων Καλύμνου Ποσειδών, Κώστας Σαρούκος.
15: Οι Τούρκοι σταματάνε από στις 15 Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου, σταματάνε 2 μήνες. Εμείς σταματάμε 4,5 μήνες. Από τη στιγμή που θα βγουν όλα αυτοί οι Τούρκοι στο 15 Ιουνίου, που εμείς είμαστε σταματημένοι στα λιμάνια, ήδη είμαστε έξω τον υπόλοιπο χειμώνα, αυτοί δουλεύουν τα νησιά μας κανονικά και με τον νόμο. Όταν επί ΣΥΡΙΖΑ καταργήθηκε ο νόμος, ο 401 του ποινικού κώδικα, δεν μπορούν να συλλάβουν τουρκικό σκάφος η δική μας εκτοφυλακή, το λιμενικό. Όχι μόνο όμως μας παρανοχλούν συνέχεια και μέσα στα δικά μας νερά, όχι να πάμε στο, ακόμα στα σύνορα, όχι να πάμε να δουλέψουμε στα νησιά τους αυτονόνα που δουλεύουν αυτοί. Έρχονται πάνω, μάλιστα προχθές, δεν σταματήσαν να μας γυρίζουν και το πολυβόλο πάνω μας. Δηλαδή έρχονται να μπουν και πάνω στο κάγκι, δίπλα. Βάλουν σιρήνες, βάλουν το μεταξύ, τι να λέω τώρα, παλιότερα μας κάνουν και χειρονομίες άσχημες. Ένα μίλι μέσα έρχονται από τα δικά μας μέρες, εκεί περίπου έρχονται μέσα. Και να σου πω και το άλλο, ότι αυτοί δεν είναι ότι τα δικά μας φουσκωτά τώρα μου βγουν έξω και κάνουν μαζί τους ελεγμούς να τους διώξουν. Τι θα κάνουν τα παιδιά αυτά, σας ρωτώ. Θα τα βάλουμε και σε κίνδυνο. Και αποφεύγουμε να κάνουμε αυτή τη δίδυα. Εδώ μεταξύ τα φυλάκια τα βλέπουν. Το κλειδί απάνω τη Λέρου, το ραντάρ το μεγάλο, ελέγχει τα πάντα.
0: Πάμε τώρα στα εσωτερικά, τα αστυνομικά. Στη σύλληψη δύο ανήλικων κοριτσιών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα μετά από περιστατικό σωματικής βίας σε βάρος 13χρονης μαθήτριας. Θα συνδεθούμε με την Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Μαζί μας ο ανταποκριτής του Μέγκα, Απόστολος Βουλδής. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι.
0: Κάθε εβδομάδα κάτι έχετε, έτσι. Κάθε εβδομάδα κάτι έχετε με ανήλικους,
16: Όλο και κάτι γίνεται. Δυστυχώς αυξάνονται τα κρούσματα βίας μεταξύ ανηλίκων. Ένα τέτοιο περιστατικό είχαμε χτες. Τρεις, πρέπει να πούμε, συνολικά ήταν οι κοπέλες, οι 13χρονες, οι οποίοι επιτέθηκαν σε μια επίσης συνομιλική τους. Την περίμεναν έξω ουσιαστικά από το σπίτι της και εκεί άρχισαν να την ροθοκοπούν, άγνωστο για ποιους λόγους. Η τρίτη κοπέλα, οι δύο την χτυπούσαν. Η τρίτη κοπέλα ήταν αυτή που τραβούσε και βίντεο, μάλιστα, για να έχουν καταγραφεί το περιστατικό. Αμέσως, βεβαίως, η κοπέλα μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο. Ελαφρά τραυματισμένη, πρέπει να πούμε, δεν έχει κανένα κίνδυνο με την υγεία της. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τόσο των τριών κοριτσιών, όσο βεβαίως και των γονέων τους για παραμέληση ανηλίκων.
0: Ευχαριστούμε τον Απόστολο Βουλδί, όσο μας είπε. Καλή συνέχεια, Απόστολε. Συνελήφθη, κυρίες και κύριοι, ζευγάρι στους Αγίους Αναργύρους για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης τριών παιδιών 7, 5 και 3 ετών. Μαζί μας ο αστυνομικός μας συντάκτης Σπύρος Δρασινός για να μας πει περισσότερα. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, τη λέμε, και έχουμε άλλο ένα περιστατικό παρόμοιας φύσης με αυτό που είδαμε πριν από μερικές ημέρες στο Περιστέρι. Αυτή τη φορά, πες το μεσημέρι στους Αγίους Αναργύρους στην οδό Κέρκυρας. Υπήρξε μια σχετική καταγγελία προς την άμεση δράση πως κάποια παιδιά μικρής ηλικίας διαβιούσαν σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Η ομάδα Δίας έφτασε στο σημείο όπου διαπίστωσε πως όντως μια οικογένεια ζούσε στα όρια της ανέχειας, ίσως και κάτω από αυτή, με άθλιες συνθήκες διαβίωσης, τρία παιδάκια 7, 5 και 3, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία προκειμένου να λάβουν πρώτες βοήθειες και φροντίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδάκια είναι καλά στην υγεία τους. Ωστόσο, ήταν παραμελημένα και επιμέλητα. Έχουν συλληφθεί βεβαίως οι γονείς 36 ετών, ο πατέρας 31, η μητέρα. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα κοινωνικό ζήτημα. Παρόλα αυτά, υπάρχει σχετική δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, καθότι τα παιδιά δεν ήταν σε πολύ φυσιολογικές συνθήκες για να ζουν μέσα σε αυτό το σπίτι. Να πούμε πως είναι μια μονοκατοικία την οποία σε μερικό βαθμό είναι και εγκαταλελειμμένη, και όπως ανέφερα προηγουμένως, είναι ένα περιστατικό παρόμοιο με αυτό που αντικρίσαμε πριν από λίγες μέρες στο Περιστέρι, όπου σε ένα δώμα εντοπίστηκαν 6 συνολικά παιδιά, τα οποία ήταν πραγματικά σε άθλιες συνθήκες, τηλεμάχη.
0: Τώρα το θέμα είναι τι γίνεται με τους τοπικούς άρχοντες εκεί, που γίνονται και αυτοί πέφτουν συννεφάκιδες, πέφτουν από τα σύννεφα, δεν γνωρίζουν τι γίνεται καν στην περιοχή τους. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Καλή συνέχεια. Σπύρος Δαρσινός, κυρίες και κύριοι, ο συνάδελφος. Επεισόδιο με τραυματισμό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με ποντιακή μουσική στην Νικόπολη, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη από το συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7, η συνάδελφος Κατερίνα Νικολάου. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
18: Καλησπέρα σας. Είχαμε χτες ένα γλέντι ποντιακό, τηλέμαχε, το οποίο όμως δεν εξελίχθηκε καλά. Σε αυτά τα γλέντια συχνά κυκλοφορεί αλκοόλ, και όχι αλκοόλ, πώς να το πω, επίσημο αλκοόλ. Με αποτέλεσμα, μετά από κάποια ώρα, οι καταστάσεις να ξεφεύγουν λίγο. Έτσι λοιπόν έγινε και χτες το βράδυ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν υπήρξε πολύ μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας, αφού δέχονταν απανωτά τηλεφωνήματα ότι υπάρχει συμπλοκή στο γήπεδο της Νικόπολης. Περίπου 20 άτομα συμμετείχαν σε αυτή την κατάσταση της συμπλοκής και αναγκάστηκαν να έρθουν όπ και μάτ, και όπως καταλαβαίνεις, μια κατάσταση εξωφρενική για τη γειτονιά. Από ό,τι φαίνεται, όλα ξεκίνησαν όταν μία 18χρονη εκεί που διασκέδαζε, ίσως και να κοίταξε λίγο περίεργα έναν νεαρό. Ο νεαρός της απαντά, τι με κοιτάς ρε, και έτσι ξεκίνησε ο καυγάς. Οι φίλοι της κοπέλας άρχισαν να χτυπάνε το δράστη, οι φίλοι του δράστη άρχισαν να χτυπάνε τους άλλους, και έτσι βρέθηκαν 20 άτομα να πιάνονται στα χέρια και χρησιμοποιούσαν ακόμα και γυάλινα μπουκάλια για να χτυπιούνται μεταξύ τους. Περίπου 4 άτομα τραυματίστηκαν, ο ένας 19χρονος έφερε τραύμα στο κεφάλι και διακομίστηκε στο ΑΧΕΠΑ γεράματα, ένας 36χρονος και ένας 26χρονος είχαν πιο ελαφρές αμοιχές, δεν δέχτηκαν να διακομιστούν μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Δέχτηκαν πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο. Ενώ τραύμα στο κεφάλι ελαφρύ έφερε και η 18χρονη, από την οποία ξεκίνησε η συμπλοκή, η οποία επίσης αρνήθηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Όπως είπες και εσύ, είχαμε δύο προσαγωγές για το περιστατικό, αλλά τώρα θέλω το επαγγελματικό σου δαιμόνιο να μου βρει την απάντηση. Τι συνέβη με αυτές τις δύο προσαγωγές?
0: Αφέθηκαν ελεύθεροι.
18: Άναγια σου.
0: Λοιπόν, και από το παραδοσιακό. Αυτό ήταν παραδοσιακό ποντιακό γλέντι, είπες, αλλά έγινε παραδοσιακό σαλούν μετά, από ό,τι κατάλαβα εδώ. Αμερικανικό δηλαδή, καθαρά. Ευχαριστούμε, Κατερίνα μου, Κατερίνα Νικολάου, από τον Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Στάτους 107,7. Η αύξηση των αυτοκτονιών νέων ανθρώπων επανέρχεται με ηχηρό όσο και σοκαριστικό τρόπο στο προσκήνιο, μέσα από την αυτοχειρία των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Το θέμα έχει ανοίξει σε έρευνα της εφημερίδα Παραπολιτικά και η Άννα ΕΜΕΗ που το υπογράφει είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Άννα.
19: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Ναι, η τραγωδία στην Ηλιούπολη με τη βουτιά θανάτου των δύο 17χρονων κοριτσιών από τα ράτσα πολυκατοικίας έφερε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της ψυχικής υγείας των εφήβων και της αυξανόμενης αυτοκτονικότητας που καταγράφεται σε νεαρές ηλικίες. Και τα στοιχεία πραγματικά σοκάρουν. Σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού, η αυτοκτονία αποτελεί διεθνώς την τρίτη θανάτου για άτομα ηλικίας 15 έως 29 ετών, ενώ μόνο το 2025 ο οργανισμός διαχειρίστηκε 764 περιστατικά αυτοκτονικότητας και μία αυτοκτονική αυτοτραυματική συμπεριφορά παιδιών και εφήβων, δηλαδή μιλάμε για σχεδόν δύο περιστατικά την ημέρα. Βέβαια, το θέμα δεν αφορά μόνο τις μικρές ηλικίες, καθώς σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα δεδομένα του παρατηρητηρίου αυτοκτονιών της Κλίμακας, το 2025 καταγράφηκαν συνολικά στην Ελλάδα 579 αυτοκτονίες, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι υπάρχει και σημαντική υποκαταγραφή περιστατικών λόγω του φόβου του κοινωνικού στίγματος. Τώρα, μιλώντας στα Παραπολιτικά, η ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια Βασιλένα Σταυροπούλου τονίζει ότι η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά στους εφήβους δεν εμφανίζεται ξαφνικά, αλλά χτίζεται σταδιακά και πολλές φορές σιωπηλά. Όπως μας είπε, πολλά παιδιά δεν πιστεύουν ότι η ζωή τους δεν αξίζει, αλλά ότι δεν μπορούν να αντέξουν τον τρόπο με τον οποίο τη βιώνουν. Συχνά συνεχίζουν να χαμογελούν, να λειτουργούν κανονικά και να δείχνουν καλά προς τα έξω, ενώ μέσα τους αισθάνονται εξαντλημένα. Η ίδια επισημαίνει ότι οι έφηβοι σπάνια ζητούν βοήθεια άμεσα, και αυτό είναι και το πιο επικίνδυνο. Και γενικότερα, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι απαιτείται ενίσχυση των δομών ψυχικής υγείας, ενημέρωση οικογενειών και σχολείων, αποστιγματοποίηση της αναζήτησης βοήθειας, αλλά και υλοποίηση εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη των αυτοκτονιών.
0: Άννα μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπες. Καλή συνέχεια. Και φυσικά περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα στο το τσουνάμι διασταυρώσεων ψηφιακών ελέγχων και ανάλυσης δεδομένων που θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο από την ΑΔΕ, η οποία εντείνει τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, δημιουργώντας ένα πλήρες ψηφιακό προφίλ για κάθε φορολογούμενο. Μαζί μας ο οικονομικός αναλυτής και νομικός Στέλιος Νομικός, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι, Στέλιο.
20: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχέ μου. Όπως έχουμε πει πολλές φορές στην εκπομπή σου, το ψηφιακό προφίλ του κάθε ενός από εμάς, φυσικού ή νομικού προσώπου, αποτελεί πλέον τη βάση για τη νέα στρατηγική, για την προσπάθεια της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, ώστε να περιορίσει τη φοροδιαφυγή. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ, κάθε διαθέσιμη πληροφορία, δηλαδή όλη η βάση του ελέγχου, θα συγκεντρώνεται γύρω από τον αριθμό φορολογικού μητρώου, όπου με την τεχνητή, αυτή την υπηρεσιακή, την επιχειρησιακή τεχνητή νοημοσύνη, με το μεγάλο όγκο των δεδομένων, την ανάλυση του δηλαδή και με τους αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, θα καταφέρνει η ΑΔΕ να εντοπίζει τις αποκλίσεις ανάμεσα στα εισοδήματα που δηλώνουμε, καθώς και στην πραγματική οικονομική δραστηριότητα είτε των επιχειρήσεων είτε των πολιτών.
0: Μάλιστα. Στέλιος Νομικός, κυρίες και κύριοι. Ναι, Στέλιο μου, δεν έχεις να συμπληρώσεις κάτι?
20: Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι λοιπόν θα ενσωματώνονται, κλείνοντας, όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις, τις τραπεζικές κινήσεις, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και από κάθε άλλη δυνατότητα πληροφόρησης, με στόχο να διαμορφώνεται ένα ολοκληρωμένο οικονομικό προφίλ για κάθε φορολογούμενο.
0: Ευχαριστώ πολύ, Στέλιο μου. Στέλιος Νομικός, κυρίες και κύριοι. Τώρα, πάμε σε ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει απόλυτη συνάφεια με το ζήτημα που αφορά στην αυτοκτονία των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Το Υπουργείο Παιδείας φέρεται να εξετάζει την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, σύμφωνα και με όσα δηλώνει στην απογευματινή που κυκλοφορεί η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Η Σμήνη Χαραλαμποπούλου είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα.
1: Μεσημέρι, ναι.
0: Καλό μεσημέρι, Ισμήνη μου, καλό
1: μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τα όρια του λοιπόν δείχνει να έχει αγγίξει το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως λέει ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη την απογευματινή, χαρακτηρίζοντας ωστόσο τις εξετάσεις, τις πανελλαδικές εξετάσεις, ένα αξιόπιστο και δοκιμασμένο σύστημα. Η Υπουργός αναφέρεται στο επόμενο βήμα που είναι το Εθνικό Απολυτήριο, το οποίο αναμένουμε και τα αποτελέσματά του μέχρι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πρέπει να οδηγηθούμε οργανωμένα, σταδιακά και υπεύθυνα στην κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, τονίζοντας ότι αυτή είναι και η κατεύθυνση των αλλαγών που βρίσκεται ήδη στο τραπέζι, στον εθνικό διάλογο. Η κυρία Ζαχαράκη λέει ότι η κυβέρνηση με τόλμη άνοιξε θεσμικά και συντεταγμένα τον ευρύ διάλογο για το νέο λύκειο, με τον οποίο συνδέεται το εθνικό απολυτήριο. Δεν θα είναι δηλαδή ένας τρόπος μόνο για να μπαίνει κάποιος στο πανεπιστήμιο, αλλά θα αλλάξει και όλη η δομή του λυκείου. Και όπως λέει η κυρία Ζαχαράκη, τα παιδιά μας δεν θα μπαίνουν μόνο στο πανεπιστήμιο ή θα ακολουθούν όποιο άλλο μονοπάτι επιθυμούν, έχοντας λάβει από το σχολείο γνώσεις, δεξιότητες και εφόδια, τα οποία θα τους επιτρέψουν να πορευτούν με αυτοπεποίθηση. Και αυτό είναι το ζητούμενο για το Υπουργείο Παιδείας. Τα παιδιά τα 3 χρόνια στο λύκειο να παίρνουν γνώσεις και δεξιότητες και όχι μόνο με ένα καινούριο σύστημα πάλι να μπαίνουν στο πανεπιστήμιο, όπως γινόταν με τις πανελλαδικές. Και γι' αυτό υπάρχει διάλογος, όπως λέει και ο Υπουργός, με όλους τους φορείς, εκπαιδευτικούς, τους γονείς, προκειμένου να καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα. Να πούμε επίσης ότι η κυρία Ζαχαράκη έχει δώσει ένταση και στο θέμα της ψυχικής υγείας των μαθητών από την πρώτη κιόλας θητεία της στο Υπουργείο Παιδείας και με αφορμή αυτή την τραγική απώλεια απίθυνε μήνυμα στήριξης προς τους μαθητές, τις οικογένειές τους και την εκπαιδευτική κοινότητα, εστιάζοντας βέβαια στην ψυχική υγεία. Να πούμε ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια στο Υπουργείο Παιδείας με τετραπλασιασμό του αριθμού των ψυχολόγων. Βοηθούν και τα ΣΥ και οπωσδήποτε είναι ζητούμενο η περαιτέρω στήριξη πάντα σε αυτό το θέμα της σχολικής κοινότητας.
0: Σε ευχαριστούμε, Σμήνη μου. Καλή συνέχεια. Στην τελική ευθεία η μάχη της διαδοχής για την ηγεσία της δικαιοσύνης. Μαζί μας η δικαστική μας συντάκτης Βάσο Παλαιό να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
21: Καλό μεσημέρι. Να πούμε λοιπόν ότι στο τέλος Ιουνίου ολοκληρώνεται η θητεία του Προέδρου του Αριουπάγου, της Προέδρου του Αριουπάγου, συγγνώμη, της κυρίας Αναστασίας Παπαδοπούλου και του εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν από το δικαστικό σώμα λόγω συνταξιοδότησης και ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες προκειμένου να επιλεγούν η διαδοχή τους. Να σας πω ότι μαζί τους αποχωρούν και δεκάδες ακόμα ανώτατη δικαστική λειτουργή και από τον Άριο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, κάτι που προκαλεί σημαντικές αλλαγές και μετακινήσεις στον χώρο της δικαιοσύνης. Η διαδικασία για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας του Άριου Πάγου έχει μπει στην τελική της ευθεία. Ήδη ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, έχει κινήσει και επισήμως τις διαδικασίες και έχει στείλει το προβλεπόμενο ερώτημα στον Άριο Πάγο προκειμένου στις 3 Ιουνίου να συλληφθούν οι ολομέλειες του Ανωτάτου Δικαστηρίου, οι οποίες μέσω μυστικής ψηφοφορίας θα καταγράψουν τις προτιμήσεις των δικαστικών λειτουργών για τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τις δύο κορυφαίες θέσεις. Είναι η δεύτερη φορά που θα πραγματοποιηθεί αυτή η διαδικασία στον Άριο Πάγο μετά τη σχετική διάταξη που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση, προκειμένου και οι δικαστές να εκφράζουν άποψη για το ποιοι είναι ικανοί για να στελεχώσουν την κορυφή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Και στη συνέχεια φυσικά το Υπουργικό Συμβούλιο θα είναι αυτό που θα αποφασίσει οριστικά για την πλήρωση των συγκεκριμένων θέσεων μετά από εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Φλωρίδη. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία φαίνονται να είναι φαβοροί για αυτές τις θέσεις, ωστόσο οριστικά θα γνωρίζουμε ποιοι θα είναι αυτοί που θα διεκδεχθούν την κυρία Παπαδοπούλου και τον κύριο Ζαβέλα μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τη Λαμάχη.
0: Ευχαριστούμε πολύ τη Βάσο Παλαιό για όσο μας είπε. Στις 10 το βράδυ αρχίζει ο εφετινός διαγωνισμός της Eurovision. Ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί έκτος κατά σειρά. Η Κύπρος με την Αντιγόνη και το Τζάλα 21η, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά ο πιο ειδικός που θα μας φέρει και το ρεπορτάζ είναι ο Βασίλης Κρυμπάς, κυρίες και κύριοι, που είναι μαζί μας. Μουσικός παραγωγός από τους πλέον διακεκριμένους. Γεια σου Βασίλη μου.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι.
0: Πρόσεξε τώρα, έχω ένα στοίχημα για σένα. Πρέπει να μου τα πεις όλα σε 3 λεπτά. Θα τα καταφέρεις.
2: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην Αυστρία, στη Βιέννη, στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Τρίτη φορά στην Αυστρία ο διαγωνισμός. Πρώτη φορά το 1967, δεύτερη το 2015 και τρίτη φέτος. Ο Ακύλας λοιπόν ετοιμάζεται για τον απόψινό τελικό. Πολλά τα στοιχήματα τα οποία δίνουν ως χώρες φαβορί τη Φιλανδία, την Ελλάδα, τη Δανία, την Αυστραλία, η οποία τις τελευταίες ώρες δείχνει να ανεβαίνει και αρκετά απειλητικά, με τη Γαλλία να υποχωρεί ελαφρά. Ένας μικρός τραυματισμός του Ακύλα στον ημιτελικό προκάλεσε ανησυχία στον κόσμο, αλλά σύμφωνα με τον ίδιο δεν είναι κάτι σοβαρό το οποίο θα τον εμποδίσει να ανέβει στη σκηνή σήμερα το βράδυ. Πάμε στα στοιχήματα για λίγο, τα οποία αναφέρουν ότι η Φιλανδία έχει ένα ποσοστό νίκης 38% έναντι 14% για την Αυστραλία και 10% για την Ελλάδα, και ακολουθούν Δανία, Ισραήλ, Ρουμανία, Γαλλία, Βουλγαρία και Ιταλία. Πάμε και στη σειρά εμφάνισης την οποία αναφέρθηκες. Η πρώτη χώρα που θα διαγωνιστεί στον τελικό θα είναι η Δανία. Ακολουθούν Γερμανία, Ισραήλ, Βέλγιο, Αλβανία και Ελλάδα έκτη. Η Κύπρος θα είναι 21η. Ο τελικός βεβαίως αρχίζει στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1 σε σχολιασμό της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καπουτζίδη. Και καθώς οι τηλεθεατές σε όλη την Ευρώπη και την Αυστραλία θα ψηφίζουν τα αγαπημένα τους τραγούδια, αρκετοί πρώην συμμετέχοντες και νικητές θα επιστρέψουν για άλλη μια φορά στη σκηνή της Eurovision, καθώς ο διαγωνισμός γιορτάζει την 70η επέτειό του. Το Celebration the Ultimate Eurovision All Stars Reunion περιλαμβάνει ένα line-up γεμάτο αστέρια, έτσι να πούμε ενδεικτικά κάποιους. Ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ, που ήταν πρωταθλητής
0: με το βιολί,
2: Νορβηγία, το με το βιολί, μπράβο. Ναι, ναι. Η Λόρντι από τη Φιλανδία το 2006.
0: Αθήνα.
2: Τα τέρατα. Η Ρουσλάνα από την Ουκρανία το 2004. Και πολλοί άλλοι που νομίζω θα τους απολαύσουμε απόψε το βράδυ μετά τις 10.
0: Βασίλης Κρυμπάς, κυρίες και κύριοι, ο διακεκριμένος μουσικός παραγωγός του Παραπολιτικά 90,1, μας έδωσε έτσι πολύ έτσι, περιεκτικά και συνεκτικά το ρεπορτάζ, την εικόνα από την απόψινη βραδιά. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά και θα το φέρει ο Ακύλας. Τώρα, ο Αλέξανδρος Χριστάκος είναι αυτός που θα μας φέρει το αθλητικό ρεπορτάζ. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ναι, εμείς έχουμε αθλητικές παραστάσεις.
0: Έτσι.
3: Λοιπόν, ξεκινάμε με το ποδόσφαιρο, Super League. Ένατη αγωνιστική για τα play-out. Όλα τα παιχνίδια ξεκινήσουν στις 7 η ώρα. Έχουμε Αστέρας, Άκτο, Κηφισιά, ΑΕΛ, Ατρόμητος, Πανσεραϊκός, Πανετολικός. Εδώ Πανσεραϊκός και ΑΕΛ είναι στις 2 τελευταίες θέσεις σε αυτό το μήνυμα πρωτάθλημα και έχουν πολύ λίγες ελπίδες για να παραμείνουν στην κατηγορία. Τα πάντα θα εξαρτηθούν βέβαια από το παιχνίδι του Αστέρα με την Κηφισιά και αν θα πάρει την νίκη ομάδα της Τρίπολης. Να περάσουμε στο μπάσκετ, όπου στις 5 παρατέταρτο ξεκινάει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κόλεσο στη Ρόδο. Είναι προημιτελικός, δεύτερος προημιτελικός της σειράς της Basket League. Ο Ολυμπιακός οπότε είχε νικήσει 117-76, είναι το μεγάλο φαβορί να νικήσει και σε αυτό και να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά των play-off του τίτλου. Θα είναι και το τελευταίο επίσημο παιχνίδι της ομάδας του Μπαρτζόκα πριν από τη συμμετοχή στο Final Four της EuroLeague, το οποίο ξεκινάει την ερχόμενη Παρασκευή. Από εβδομάδα τη Δέμαχε η Αθήνα θα είναι και στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Να περάσουμε και στο Diamond League του Στίβου, έτσι όπου έχει ξεκινήσει ήδη η μάχη του Ντουμπλάντης με τον Κάρα Λί. Πάνω από τα 6 θα ξεκινήσει πριν από λίγο ο Ντουμπλάντης. Ο Καραλής έκανε ένα πρώτο άλμα.
0: Είναι απίστευτο πάντως, Αλέξανδρε, πριν από μερικά χρόνια, ναι. Δηλαδή πριν μια δεκαετία, αν έλεγε κανείς ότι ξεκινάμε από τα 6, από τα 6 μέτρα και πάμε, θα σε κοίταγε εγώ εξωγήινο, γιατί δεν ήταν. Δηλαδή ήταν ο Μπούμπκα, αν θυμάσαι, ο άνθρωπος ναι. Μοναδικός που είχε ξεπεράσει τα 6 μέτρα, έτσι.
3: Ακριβώς έτσι όπως είναι, αλλά εδώ σε αυτή την εποχή τη σύγχρονη ο εξωγήινος είναι ο Ντουμπλάντης.
0: Ντουμπλάντης.
3: Και περνάει και τα 6-20 θα λέγαμε για πλάκα, οπότε έχει βοηθήσει και τον Εμμανουήλ Καραλή να ξεπερνάει και αυτό στα 6, να έχει κάνει πανελλήνιο στα 6-17. και να τον ανταγωνίσετε, και είναι πράγματι ένα δίδυμο το οποίο σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή, το παρακολουθούν όλοι. Όπως θα παρακολουθούν και το Diamond League στα Γκάι. Θυμίζω ότι είναι το πρώτο Diamond League από τα 15 που θα γίνουν και θα ολοκληρωθούν το Σεπτέμβριο. Να περάσουμε και στο πόλο του Δήματο που έχουμε προημιτελικούς ρεβάντ για το Champions League πόλο γυναικών, ελληνικές συμμετοχές. Στις 3 η ώρα λοιπόν η Βουλιαγμένη υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ευρώπη Σεντ Άντρου, με την οποία είχε 11-11 στο πρώτο παιχνίδι, οπότε ο νικητής εδώ παίρνει και την πρόκληση για το Final Four. Λίγες ώρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 7 η ώρα η γυναική ομάδα από το Ολυμπιακού υποδέχεται την Σάμπαντελ, την οποία έχει νικήσει στο πρώτο παιχνίδι με 17-12, οπότε κρατάει και την τύχη στα χέρια της για την πρόκληση στο Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί στη Μάλτα τις 12 έως τις 14 Ιουνίου. Εμείς ευχόμαστε και οι δύο ελληνικές ομάδες να πάρουν την πρόκληση. Και να κλείσω να πω ότι στις 5 η ώρα έχουμε το τελικό του κυπέλλου Αγγλίας στο θηλυκό Wembley. Η Chelsea αντιμετωπίζει τη Manchester City. Είναι ο αρχαιότερος ποδοσφαιρικός θεσμός στον πλανήτη. Είναι ο αριθμός 145 τελικός του κυπέλλου Αγγλίας.
0: Σχεδόν 1,5 αιώνα, έτσι.
3: Σχεδόν 1,5 αιώνα, γι' αυτό το αναφέρω. Ο αρχαιότερος θεσμός.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Αλέξανδρο Χριστάκο για όσα μας είπε ο συνάδελφος στο αθλητικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στη μετρολόγο του Μεγκά, τη Χριστίνα Ρίγου, να δούμε πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ώρες, οι επόμενες ημέρες μετεωρολογικά. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και τις βροχούλες μας. Χριστίνα, καλό μεσημέρι, πώς είσαι?
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Και βροχούλες θα έχουμε και σκόνη θα έχουμε και ζέστη θα έχουμε. Από όλα έχει ο καιρός στις επόμενες μέρες και θα έλεγα ότι θα μας δώσει σήμερα και αύριο δύο διαφορετικές εικόνες, δύο διαφορετικά πρόσωπα. Σήμερα ήδη στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα εκδηλώνονται βροχές. Και εδώ στην Αθήνα τώρα μου τόσο έχει γίνει ο καιρός. Στα βορειοδυτικά σήμερα θα εκδηλωθούν καταιγίδες, δηλαδή σε περιοχές της Υπήρου και της Μακεδονίας κυρίως θα εκδηλωθούν καταιγίδες τώρα το απόγευμα. Όμως είναι μια έτσι επιδείνωση του καιρού που θα περάσει γρήγορα, δηλαδή μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά, σε Θράκη και Βόρειο Αιγαίο. Εδώ στην Αθήνα τώρα το μεσημέρι θα βρέξει λίγο τοπικά, έτσι αυτές οι ψυχάλες που ρίχνει αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, αλλά στα νοτιότερα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αθήνας, δηλαδή σε Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, έχουμε μεταφορά φρετανικής σκόνης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όποιες βροχές σημειωθούν θα είναι λασποβροχές. Οπότε δεν μπλένουμε τα αυτοκίνητά μας τώρα. Αυτό κρατάμε για σήμερα Σάββατο. Από αύριο Κυριακή, που και η επιδείνωση του καιρού θα έχει περάσει, ο καιρός θα έχει βελτιωθεί, ο ήλιος θα κάνει την εμφάνισή του και οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες, οπότε θα καθαρίσει και η ατμόσφαιρα από τη σκόνη. Θα είναι μια ωραία ημέρα για έτσι βόλτες, για εξωτερικές δραστηριότητες, η Κυριακή. Και από Κυριακή όποιος θέλει πλένει και τα αυτοκίνητα, γιατί φαίνεται ότι ο κυρίαρχος άνεμος όλη την εβδομάδα θα είναι ο βοριάς, οπότε δεν περιμένουμε πάλι επανάληψη. Μπράβο.
0: Ωραία.
4: Θα είναι όμως μια εβδομάδα τηλέμαχε που θα χαρακτηριστεί από έντονη αστάθεια. Δηλαδή θα είναι ημέρες, θα ξεκινάνε όμορφες, ηλιόλουστες, το μεσημέρι και το απόγευμα θα βγάζει μια
0: κανονικότητα νεφιά. Όμως αυτή η Χριστίνα.
4: Κανονική έτσι, δηλαδή, για την άνοιξη, βέβαια.
0: Γιατί τέτοια έχουμε την άνοιξη, τέτοια
4: βέβαια, φαινόμενα. Βέβαια, απλά να ξέρει ο κόσμος ότι μπορεί να ξεκινήσει τη μέρα του με ήλιο και κάπου μέσα στη μέρα να βγάλει μια μπόρα. Να έχουμε και μια ομπρέλα. Θερμοκρασίες πολύ καλές, ομαλές για την εποχή.
0: Ό,τι πρέπει είναι, μην μπλακωθούμε από τώρα στη ζέστη, γιατί εντάξει δεν είναι τώρα.
4: Είναι νωρίς ακόμα.
0: Μια χαρά είμαστε βροχούλες και τις χρειαζόμαστε κιόλα. Σιγά σιγά μαζεύεται και το νεράκι, ό,τι πρέπει είναι. Θα λιώσουν και τα χιόνια, οι ταμιαυτήρες, οι δάτινοι θα γεμίσουν σιγά σιγά. Χριστίνα Ρίγου, κυρίες και κύριοι, η μετεωρολόγος του Μέγκα, την ευχαριστούμε πολύ. Χριστίνα, μου ευχαριστούμε για όσα μας είπες. Καλή συνέχεια. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου 16 Μαΐου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Διονυσία Μίτσια. Τον ήχο ρύθμιζε η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Φανάσης Αφανασόπουλος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Τηλέμαχος Σαντορινέως. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια. Πολλούς σας εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου. Ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
22: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
23: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
24: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
25: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

Δίκη μας κι εγώ το πιάσαμε εσύ κι εγώ και εδώ μέσα νερό δεν τρέχει. Και μ' αγάπησες, αγάπη πιο δυνατά με τον καιρό για σένα κάνω ό,τι μπορώ.

0: είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
1: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
0: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
1: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
0: Και τι θα βρω εκεί?
1: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
0: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
1: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

ήλιος που σε ξέρει παίζει στις πλάτες σου. Βγάζεις καρέκλα στο μπαλκόνι, ούτε ο Θεός δεν σε γλιτώνει απ' τις σαπάτες σου. Πουλάς στον μπάγκο τα όνειρά σου,

στο κόσμο το υπόγειο, να σε γυρεύω σε μια ψεύτικη υδρόγειο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Με το πάτημα ενός κουπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι!
5: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
6: Τι είναι αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
7: Φοβάμαι.
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
5: Να το, το βρήκαμε παιδιά.
6: Μπράβο.
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
11: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
1: Αυτό σου πάει τέλεια.
0: Φοράω ένα άλλο.
1: Καλά, αυτό φοβερό.
0: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
1: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
0: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
2: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
0: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
2: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
0: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
2: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες. Μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό και τρομηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641-091-760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: το βασί.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
3: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζει.

0: μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά.
4: Μπράβο.
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
4: Μυστήριο.
2: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους.
4: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
8: αυτό σου πάει τέλεια.
7: Φοράω ένα άλλο.
8: Καλά, αυτό φοβερό.
7: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
8: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
7: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
9: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
7: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
9: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής, για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
7: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
9: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
10: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
2: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
2: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: φιλιά.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. delta360.gr.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2641-091-760.
9: Κινητό 6945-3627-08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
10: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
4: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
10: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
2: Αυτό σου πάει τέλεια.
1: Φοράω ένα άλλο.
2: Καλά, αυτό φοβερό.
1: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
2: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
1: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
1: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook, Generation.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
6: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
6: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: Ινούς για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή κι αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
5: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
6: Έβαψαν τους...
5: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
6: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
10: Αυτό σου πάει τέλεια.
9: Φοράω ένα άλλο.
10: Καλά, αυτό φοβερό.
9: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
10: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
9: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
11: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
9: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
11: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
9: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
11: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
14: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι είναι αυτό!
0: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους.
0: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη.
2: Πάω για τζιν και μου λέει πολίτρια.
3: Αυτό σου πάει τέλεια.
2: Φοράω ένα άλλο.
3: Καλά, αυτό φοβερό.
2: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
3: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
2: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
4: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
2: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
4: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
2: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
4: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
1: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
1: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
1: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
1: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 26410-91-760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

χάνεις. Μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις. Ζωντανή μην πεθάνεις.

0: Antenna Star. Antenna Star στους 103,5. Συντονιστείτε.
1: Έλα να πάμε στα Καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνα, πουλιά και πεύκα, συλλογή σου

Μέτς. Κάνουν ό,τι λάχει. Πλασιέ τσελεμετέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

Και εσείς δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουνε με μαύρο χρώμα, γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συντηματική γλώσσα, γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει.

0: σ' αγαπήσα τόσο.
1: Το ζωντανό ραδιόφωνο.